χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης. Hey, Fonzie.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Εσπίλανσα!
2: Τι πάμε με, ελεγόσιο σώσιο.

0: μπορεί. Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
3: Τι άλλον, στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του. Επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: ένα κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία. Μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα, τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μα ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη, αποπληρώσαμε πρόωρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4. Πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Skype, 1999. Πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόταν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα, νομίζω ήταν, και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM. Των 15,7 που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29-33-34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα, γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ήδη στο επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε. Πώς τα καταφέρνει, κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ, και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγε πω, πω, πω, πω, πω, πω, πω. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που είχε. Πω, κοιτάξτε, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια, τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα. Αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου, εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς λέει το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα και λοιπά, τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε, είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο, όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις? Γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική. Άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω θα πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, τα ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών, και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την Ατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε? Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μη βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Τώρα που λέω σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, αλλά θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάτι και αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τύχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε. Τύχη και ο τυχερός. Βέβαια. Λοιπόν, τύχωνος και μνημονίου. Α, και μνημονίου. Α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νοικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά στους γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε. Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Α, άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή τα δημοτικά, λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά, έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια ένδυση σας βάζω. Αυτό είναι εκ δημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι, τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Ρωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί, ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε, αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα, καταρχήν να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν τρία αστυνομικά, από μένα δεν με πιάνει λίγο η ψυχή μου, να σας πω την αλήθεια, για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ρασμάντογλου για τα καύσιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μου αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας, πάνω στη Δράμα, όπου ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε, και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά χτυπημένη. Ε, παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω, δεν ξέρω κάθε φορά τι μπορεί να έχει το μυαλό κάποιου ανθρώπου. Όταν, τέλος πάντων, πάντοτε μέσα σε σπίτια δεν είναι και καλύτερα των συνδικών. Αφήστε τη δείχνουν προς τα έξω. Όταν κλείνει η πόρτα, μόνο η οικογένεια ξέρει τι ακριβώς τεκταίνεται με τις κλειστές πόρτες. Λοιπόν, δεν ξέρω, σε αυτή την περίπτωση πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ξαναλέω, αστυνομική και οι δύο. Από ό,τι κατάλαβα, ρωτώντας εκεί, τέλος πάντων, και συναδέλφους μου, είπαν ότι μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα, τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια. Άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάλι φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Κόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο δήμος τους σύριζε με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο, εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες, από ό,τι καταλαβαίνω. έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω όσα φέρνει ο χρόνος, όσο φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή, σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία,
6: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν αίθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μοντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει η Ευρώπη, μου λέει, δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως, διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα παίζουν 11 μήνες το χρόνο, δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Ανέστη Σιντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία. Γιατί υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου,
0: ναι,
1: οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή. Να αποκατασταθεί η ροή τους,
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λύγει η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές SpaceX.
0: Άλλα
1: και
0: σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Είχε θριαμβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι στον κόσμο,
0: ναι,
1: που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια είπαμε θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρεις εισιτήριο, Ανέστη, να πάρεις εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο. Και από ό,τι
0: λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Οι πληροφορίες μου λένε θα δοθεί παράταση άλλους 2 μήνες. Θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, επειδή μετάξει αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για 2 χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοφελώς ο κ. Βασιλάκης στο μήλο της Αιτία και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνων σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Επίσης, δεν είναι σόιμο, μισό λεπτό τον Τόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόιμο ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
1: Μακάρι.
0: Εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά ούτε διατύχει. Ούτε διατύχει.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο e-καταναλωτής ας πούμε πήγε άκλαυτος,
0: ναι,
1: όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή ας πούμε ενός τυριού.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξει εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων, τώρα, αυτό είναι θέμα πρακτικό.
0: Συγγνώμη, στο εξωτερικό τι να κάνει.
1: Τον χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέχει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι τους βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος,
0: ναι,
1: που τους λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους 2 μήνες με το θέμα του πλαφών. Στα προϊόντα, ναι, με τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομηχανοί τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστου ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι εντάξει. Πάρ' το αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι. Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Kevin Wolf, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην Ουάσιγκτον, 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Wolf. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά. Okay, ναι. Αν είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων, περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί, ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις, που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμεινο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι.
0: Άρα, δηλαδή, μπορεί όποιος θέλει να κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα από τις χρηματιστηριακές του, να κάνει μια.
1: Και επένδυση. Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα, για όσους έχουν διάθεση, τα έτεκτα άτικα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα, έτσι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, έκανε εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, να αλλάξει.
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο του. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σου, η εταιρεία είναι σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχική, για το πάρκινγκ.
0: Τα πάντα. Σωστό.
1: Εξαντληθεί, εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009,
0: ναι.
1: Όταν ξεκινούσε η ιστορία και
0: η κρίση.
1: Αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, ότι είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο. Αν δεν συμβεί κάτι φοβερό,
0: ναι.
1: Να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο.
0: Όλα
1: βέβαια, ναι. 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι. Ναι.
0: Το έχεις πει όμως.
1: Είναι αόρατοι.
0: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά. Με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
1: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext, παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
0: Γιατί?
1: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του, είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, κεφαλαγορά τον Deutsche Börse, είναι τελείως ανεξάρτητο.
0: Εντάξει, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα ρε, ανέστηκε τώρα. Εντάξει,
1: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές. Και σου λένε μπήκε η Φραγκφούρτη, πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε ας πούμε και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
0: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
1: Όχι, στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός. Επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
12: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός.

όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Κι αν χαράζει το φως, δεν φτάνει εδώ.
0: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές
0: μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
0: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
0: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
0: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση,
0: ναι,
2: από το Σάββατο προχτές.
0: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
0: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
0: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
0: Αυτό οφείλεται, ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
0: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή,
0: πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις πολύ μεγάλες, υπήρχε και η κερδοφορία, τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο, άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν, γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
0: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
0: ναι,
2: να μειωθεί,
0: ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια είναι το θέμα του πετρελαίου.
0: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμάτογλου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
0: Βέβαια θα υποχωρήσουν. Προφανώς.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
0: Και δεν αργούν όταν και γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
0: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
0: ναι,
2: στιγμή.
0: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ένα νουπαπά το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται.
0: Δεν το
2: βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
0: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
0: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
0: Αυτό θέλω πρόκειται, για την εμπειρία σας θέλω.
2: Δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν. Εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των

0: ενδεχομένω, αλλά τον επιβαρύνω.
1: Να σα πω, συγγνώμη. Το συγκρατήσανε, κανεί δεν τολμούσε να ανεβάσει τη.
0: Ναι, υπήρξαν εταιρείε όμω, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε. Που
1: έστειλαν
0: μια τιμολόγια αμέσω.
1: Που το μετακυλήσανε.
0: Βέβαια. Τώρα μην κρυβόμαστε.
1: Άσχετα, εάν οι μεταφορεί ίσω δεν τα πήρανε.
0: Δεν ξέρω τι κάνανε. Τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντω αμέσω. Τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
1: Θα αργήσει.

0: αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
1: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, είσαι μάι μου να φας τρεφίλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε, κακεντρεχείς, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
0: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό, δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές, ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
1: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κύριε Ασμάτογλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
0: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα πούμε
0: και πάλι. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στο χώρο των καυσίμων, γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου, 107, ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Γεώργιε, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με χίλια, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι, αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής, για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε, και εσείς δεν το αμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries. We had a long night.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό.
16: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 7.
18: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
19: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
18: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
19: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
18: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
20: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
21: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
22: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
21: Electro-Team Marketos.
22: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
22: Electro-Team Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
21: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
22: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
21: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
22: και κινητό 6977-421078.
21: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
22: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
21: Προς το συμφέρον σας.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
11: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
23: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αρές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αριπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα τον Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο Μνημόνιο Συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φαίνεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην υδαίτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασία στην G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασία αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
0: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
24: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
1: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
24: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
2: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
24: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίες, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτόν, ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το περιστατικό του περίστροφο. Τον από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίωτο, που 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφιους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
25: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
24: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
26: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, καρκετή ηλιοφάνεια. Λιβάνια. Αλλά με απογευματινές μπόρες τα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
24: Κριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17. Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. Skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις μουσικές, τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιστο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα. Θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα, πώς να το πει κανείς, με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροτές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 τζεπ, γιατί ώστε να βγουν να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες. Δηλαδή,
0: μάλιστα, ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε
0: πόσα οχήματα,
1: να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Εντάξει, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκη, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες, όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο, έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν, ναι, αναλάβει τη συντήρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έμαθα.
1: Α, μπράβο,
0: χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει
1: υπάρχουν.
0: Ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία κατά αυτονόητο περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένος στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε, τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι, συνήθως όπως και τώρα, όλους τους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, θέλουμε περίπου 70 διασώστες στα νησιά να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Και αυτό λόγω στη μέσα στα διέσωση, βέβαια, γιατί ξέρετε, η δυνατότητα να στέλνουμε προσωπικό απευθείας από το, εδώ την κεντρική υπηρεσία είναι δύσκολα. Άρα στις αδειές δεν παίρνουν την άδεια την κανονική και πηγαίνουν στα νησιά να καλύψουν ανάγκες.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε ότι με αυτό που κάνατε.
1: Βέβαια, όπως είπα, τα στενοφόρα είναι από το 2018 και μετά. Είναι δηλαδή νέα τεχνολογία.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε καταρχήν.
1: Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
1: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα στενοφόρα που ήταν παργαρισμένα στα πάρκινγκ.
0: Ναι, για να μπορέσουμε.
1: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
0: Κανιβαλισμός, κανονικός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
1: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφέρουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
0: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
1: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 96,5.
19: Ο κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Από τον Sky 100,3.
21: Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέτα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
22: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα, τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απολύτως κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ. Ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αιγιού μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει, με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα 4 αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγιο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι, αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ? Και υποψιάζουμε και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη? Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει, πούμε, τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά NIDT, modified δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις σημαντικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι. Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, πώς θα γίνει η παλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά δεν υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Όχι, μόνο για τους πόρους, το καταναλωτικό υλικό λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτός που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο, συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Βέβαια, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 τροποποίησεις στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί, η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες οι οποίες αγοράζουμε? Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει αυτό?
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται, να ελέγξουν τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στάδιο της έκρησης, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη, ή με ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσεις ένισματος, αν μην πούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό. Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση? Γιατί από ένα στάδιο και μετά,
0: μάλιστα,
1: πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη. Και εκεί...
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
1: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή στον καταναλωτή, εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό, κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών, των οργανισμών, την.
0: Το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην βιοποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός. Από άποψη δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες, δηλαδή να.
0: Και λόγω των κλιματικών συνθήκων.
1: Αλλαγή, μάλιστα, να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα,
1: να ενισχυθεί όλο ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε.
1: Δηλαδή, παραδείγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λιναρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λιναρόσπορος. Και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο το Λιναρόσπορος αυτός είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι, όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση,
0: μάλιστα,
1: κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθεστήσει, δεν αναθέτει στην επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική,
1: Βόρεια και Νότια. Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνος αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργιογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει μεταφορά ξένο DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν καταστεί ως μέσα τοπολογίες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο.
0: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
1: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει μια αφισβήτηση σχετικά με αυτό που είπε προηγουμένως, τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίση ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχο 25% τη βιολογική γη να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
0: βιολογική.
1: Πιστοποιημένη, μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ο κανονισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
0: Τώρα, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Το ένα θέλουμε.
0: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα περίεργα.
1: Πάντως πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και το όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
0: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και.
1: Ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω απ' την άλλη, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της φυσικής ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουμε τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης, Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής εχθές ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κ. Κολιο Μιχάλη στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσού αλίμονο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτεροι. Σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες.

0: Ένας θείος.
1: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα πρωτεύγεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
5: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα τα δικά μας, εννοώ δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
6: Καλημέρα και σάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά σας παρακαλώ. Από 12 του μηνός, θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
6: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή, αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι. Δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησή σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή, γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
5: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
6: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
5: Ωραία.
6: Μεγαλύτερης διάρκειας κράτηση κτλ.
5: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
6: γίνεται. Όσο διαρκεί
5: ο έλεγχος για το αν θα πάρει δεν θα πάρει. Σωστά. Αν θα πάρει το άσυλο, καταρχήν για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες Ευρώπης. Ισχύει κάτι τέτοιο?
6: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
5: Μάλιστα.
6: Μπορεί να μετακινηθείς έχοντας αυτό που λέμε μία βίζα.
5: Μάλιστα.
6: Δηλαδή μπορεί να μετακινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, ναι. Στην Ελλάδα.
5: Ναι, άρα
6: όπως
5: δηλαδή
6: γίνεται σε όλες τις χώρες.
5: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
6: Όχι, και πριν
5: ήρθε.
6: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο, προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι

0: Οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα,
1: ναι,
0: το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία,
1: ναι,
0: ναι, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από, ναι, την άλλη χώρα,
1: ναι,
0: και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
1: Πάμε,
0: το οποίο δεν περιπλήττει.
1: Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι, σωστό. Πάμε παρακάτω, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω. Διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν. Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν, ναι, θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
1: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω.
0: Πρέπει
1: να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω, άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους,
0: ναι,
1: για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
0: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
1: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
0: Ναι, δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
1: Ναι,
0: ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα. Ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
1: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
0: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών, ναι, σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμείνουν εκεί.
1: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
0: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια έννοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
1: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε, για να κλείσουμε, η Ιταλία στην Αλβανία, που φτιάξε ένα χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά.
1: Ναι.
0: Και δεν δουλεύει το σύστημα, διότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι.
1: Mm.
0: Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
1: λύση, αλλά μπορεί να μην είναι λύση.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη! γίνει ρε Δίτητη? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης.
8: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710 28963
9: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το Team των Απαιτητικών.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 251.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
12: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
12: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
13: Στη Βανδόρου 14 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
14: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή μέσω αυξημένων πιεσέων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας στη Τζίπτα σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν εχθές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στις συνείδησεις του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
17: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
18: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostik DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostik DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι. και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
20: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
19: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Α, από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι το, για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα, είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του ο Μανώλης. Δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Θέλετε έναν τόνο αισιοδοξίας. Υπάρχει τόνος της αισιοδοξίας, όχι μόνο απλός τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες τόνοι και σολομοί υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστή και μη καπνιστή, η ποικιλία άφθονη. Είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκας στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί δροπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαράσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
22: Παρακαλώ. Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου 1-2 πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
23: Το πρώτο πράγμα, καλύτερα να διορθώσει μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
22: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
23: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
21: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα και δεν, σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι όταν δεν έχεις να πεις κάτι. Είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω, δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις, ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος η μία βούληση. Πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν που έλεγε ένας άλλος, όποιος έβγαζε λεφτά με. Δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλει θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, τον βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, ήδη να τα αναλύει. Το πώς με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Σκούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ, τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, ότι δεν πιστεύετε τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Κούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί, και το βλέπετε γύρω τι φτώχεια έχει γύρω, Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Κούλη πληρώνει τα, και είναι, βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις, τώρα δεν ξέρω, μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Ελασίτης, γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του, εδώ δεν το έχω, δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντλήσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς. Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, αφού λέει σε 10 μέρες γίνεμε αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαουλίδης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
0: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις, οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μία φορολογία.
1: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν
0: τα υπόλοιπα. Θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυραγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
1: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί.
21: Τι δεν καταλαβαίνει η κυρία συνάδελφος. Αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε κυρία Μαυραγάνη. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαουλίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε? 1500 αφημί, αθροίζουν 4 δις, τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, απλώς τι έκανε ο Αντώνης Σαουλίδης, πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα διαιρέσουμε και θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια με τα 1500 αφημί, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ. Και εσύ τα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay. Εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ, κυρίες και κύριοι, στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία. Δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν. Σου λέει, μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα κτλ. Είναι μια ματιά στη ζωή, βρε παιδί μου. Είναι θέμα γούστου. Πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις, θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε ξένους φοιτητές, δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα. Δεν θέλουμε, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίληψη, έχω χαθεί, δεν ξέρω ποια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα, λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε, θα καταλάβετε. Συζητάει, νομίζω, εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου. Και ακούστε πώς τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος, όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
2: Ποιο θέμα να πιάσουμε την παιδεία που αναφέρατε? Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
3: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
4: Σε μένα να το
2: πει. Όχι,
3: για την αναθεώρηση του 16.
2: Δεν είναι έτσι. Γιατί? Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
4: Δεν είναι έτσι.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
21: Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
5: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
21: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
5: Σπενιές του Μιχαλά.
21: Μάνος Λοΐζος μουσική.
5: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
21: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
5: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
21: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την Βόρεια Ελλάδα, μπαίνεις προς το Λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Φιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δεντράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε ας πούμε το νταμάρι, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δεντράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη, δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, την ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, όλοι μαζί μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μήνυματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει, Άρη καλημέρα, αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν, στον οποίο ανήκει το νταμάρι. Μπράβο στον Τιτάνα, συγγνώμη που κλείνω τον τίτλο. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία δουλειά, πραγματικά εντυπωσιακή δουλειά, είναι για ρεπορτάζ, είναι να βιντεοσκοπηθεί. Και πήγε ώρα 8 και 24 πρώτα λεπτά και δεν είπαμε ακόμη τα βασικά. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ προσπάθησα να σας ψυχαγωγήσω λίγο με σοβαρά θέματα, είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Σπουδάζω το παιδί μου στο εξωτερικό, σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη και με σοβαρή διάσταση, πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέεις με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι πολύ λεβεντάριος δηλαδή που λέω εγώ, δηλαδή, πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης. Δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει, φαντάζομαι ότι φαντάζομαι στην ποσόστοση της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι σαν τα ανακράκια στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες, τι λένε οι έρμες, οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν, θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη σχέση, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στην πρώτη εκδηλώσεις και αν λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μια φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό. Ένα. Το άλλο το πολύ θλιβερό, λυπηρό, και θα στεναχωρήσω τώρα τους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, είσαστε αρκετοί, τους φίλους και τις φίλες του αρχηγού του Ξανθού Γένους, του Ορθοδόξου πάνω απ' όλα, και φαντάζομαι όταν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, ξέρω ότι μπορεί να κάνετε παραπάνω από έναν σταυρό την ημέρα, όπως περνάτε από τις εκκλησίες, και μπορεί ένας σταυρός σας να είναι αφιερωμένος στον μεγάλο ηγέτη Βλαδίμηρο, το ξέρω, μπορεί. Μπορεί, ανθρώπινο είναι αυτό. Εγώ δεν θα, στα ανθρώπινα δεν μπορώ να επισέλθω, όπως καταλαβαίνετε. Απλώς θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηγέτης του Ξανθού γένους, μεγάλος ορθόδοξος της μεγάλης ορθοδοξίας της παγκόσμιας, όχι απλώς βομβάρδισε, εβομβάρδισε το ιερότερο κοιμήλιο χιλίων ετών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ένα τεράστιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα σαν να βομβάρδισε την Αγία Σοφιά στην πόλη. Εγώ έτσι το παρομοιάζω, να σας πω την αλήθεια. Έτσι παρομοιάζω το γεγονός ότι, το αν πεις εσύ δεν το πιστεύεις γιατί είσαι φίλος του Πούτιν και λες αποκλείεται το έκανε αυτό ο μεγάλος Βλαδίμερος, το ίδιο είπαν και οι Ρώσοι, αποκλείεται το έκανε ο ηγέτης, αλλά πήγαν αυτοί οι Ουκρανοί άτιμοι και βρήκανε κομμάτια του ντρόν του Ρωσικού μέσα στα συντρίμια. Κοίτα να δεις και γκαντεμιά τώρα και γκίνια. Και έτσι προδόθηκε ο αρχηγός του Ξανθού γένους, ο οποίος μέσα στη λύσα του να ισοπεδώσει την Ουκρανία, δεν καταλαβαίνει, ορθόδοξε χριστιανέ συμπατριώτη μου, που την όφιλε, δεν καταλαβαίνει και ούτε ντρέπεται, εννοείται μπροστά στο θείο, και λέει οτιδήποτε ισοπεδώστε το, να πάνε από εκεί που ήταν από τον Αγύριστο, διότι αυτή είναι την έχει θερική, είναι ναζί. Κατάλαβες. Διάλειμμα εδώ, μην παρασυρθώ κι άλλο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο θέμα. Τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Γιατί έγινε, έχουμε καταλάβει, με δυσκολία. Αλλά άσε να τα βρούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, να έχουμε να πούμε και κάτι ακόμη. Προτού έρθει ο Γίγας, ο οποίος μας λέει, προτού έρθει ο Μίστερ Εντιμότητα. Ποιος είναι ο Μίστερ Εντιμότητα, κάντε υπομονή, θα τον μάθετε, θα τον ακούσετε. Δεν είναι και ένας άγνωστος δηλαδή μεταξύ μας. Είναι γεμάτος εντιμότητα από τα χρόνια διακυβερνήσεώς του. Μην το προδίδω όμως, μην προδίδω τον εαυτό μου. Κιλ, Πανεπιστήμιο Κιλ. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο θα λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο, παρέχει διεπιστημονικά προγράμματα.
4: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορφνίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
24: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Κοινωνιακό Συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
25: Κι εγώ.
26: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
27: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
28: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα Εφετούν Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη συνόδο κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
29: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Η κυρία Λίνδια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου, με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίντια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκοδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας του Γιάννη Κωνσταντάροπουλου, του εκδότη, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897. Σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά». Καλό τάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα, όχι θρίλερ», Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του Δέματος και της Θεραπείας, που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, και αφού είπες άλλο mood, and the winner is Κηφισού,
30: as usual. Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει ξανά, όχι μισό-μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη, παρακαλώ.
0: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι, κερδίζει τα σκύπτρα βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται επί τα βελτίω τουλάχιστον με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κίνηση και στο Γαλάτσι και στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θιβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού. Και κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
12: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
17: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
30: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, rebranding εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας, και οι φίλοι μας των 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζαν Κοέν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτής της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, άντρας ή γυναίκα, 633, μου γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσάκευτα πολύ γρήγορα, η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση, δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Άρα, έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει: στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι. Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτεται, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Πώς είστε, καλά. Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κόεν. Μπορείτε να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Τώρα ήρθατε κοντά. Τώρα ήρθατε κοντά. Χαίρομαι.
1: Μπράβο.
2: Πολύ ωραία.
1: Χαίρεστε. Είμαστε καλά και εγώ.
2: Πολύ. Ξαναβήκατε πάλι. Τι έγινε πάλι, γιατί χαθήκαμε τώρα. Μπράβο.
1: Τώρα είναι καλά, είναι.
2: Όχι, όχι. Χαθήκατε. Βγάλτε αυτά τα ξαρτήματα που έχετε. Δεν με βοηθούν, δεν σας βοηθούν καθόλου.
1: Για μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα με ακούτε.
2: Τώρα καλύτερα, μάλιστα. Και τον ήχο της φύσης που σας περιβάλλει εκεί που ζείτε, κατοικείτε και μπράβο.
1: Δεν έχω τίποτα, είμαι σε κλειστό χώρο.
2: Α, σε κλειστό χώρο, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, κύριε Κόεν, τι έγινε? Δηλαδή ήμασταν μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση. Πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
1: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθώς τη Μέση Ανατολή εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο, ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως θέλω να το πω, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
2: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι,
2: ναι. Ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θέλεις να σε βομβαρδίζουμε άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν, θα είναι αστείο εντελώς.
1: Όχι, δεν θέλω,
2: ναι. Ναι. Αλλά έχασε όμως την ουσία το Ιράν, έχει χάσει στην πραγματικότητα.
1: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση, διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλους τους βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
2: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
1: Δεν έπεσε το καθεστώς. Μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται ο γιος του Χαμενή, να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, το 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά. Δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλανε οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει, πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
2: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Και ναι. Τελικά αποδείχθηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
2: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
2: Αρκεί να έχεις τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις ΗΠΑ λανσάρεται η βούληση.
1: Παντού λανσάρεται η βούληση και στο Ισραήλ.
2: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι. Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
2: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν, είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
1: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
2: Καθόλου, αυτό πήγα να πω. Παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ό,τι έχει δίκιο τώρα δηλαδή.
1: Έχει δίκιο. Διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια είναι αυτή η υπόθεση με, με την Εσμπολά. Όποτε γουστάρει η Εσμπολά να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8 Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Εσμπολά μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Εσμπολά.
2: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Εσμπολά, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή, αν παρακολουθείς κανείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες και

0: ναι.
1: Οπότε μπορείς να την απλοποιήσεις. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι δια της ισχύς των όπλων δεν τα κατορθώσει. Πώς είχε πει ο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, λόγω ηλικίας αρχίζω και τα χάνω λίγο, ο Γάλλος τι είπε στον Ναπολέοντα, μεγαλειότητα με τις λόγχες που αν κάνεις ό,τι θέλεις εκτός και να καθίσεις επάνω τους.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει θέλει με την στρατηγική.
0: Άρα μισό λεπτό, δεν ξέρω αν, πρέπει, αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω, έτσι, για την, από την πολιτική γνωριμία μας, να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω, δηλαδή θέλω να πω ότι μου παίρνω το θάρρος, δηλαδή. Είναι ότι ναι, θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κάτος του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
2: Okay. Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος, βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος, πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη, νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών. Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Και τότε και ενίσχυε στο στρατό του Λιβάνου, γιατί αυτό που είπα στη Δύση δεν είναι στρατός, είναι με ελληνικά κριτήρια, είναι πρόσκοποι. Και έδινε λεφτά να φτιάξουν οπλισμό, να φτιάξουν μονάδες, θα μπορούσες άνετα να αφοπλίσεις, όχι να καταργήσεις, να αφοπλίσεις τις Χεζμπολάχ.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε, και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν?
1: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν
0: όχι,
1: είναι...
0: Μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ...
1: Εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αλλά δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μπει στη βοήθεια, ναι, της Αμερικής εκεί τη στιγμή.
0: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στη φυλακή θα συντηρεί τον πόλεμο.
1: Αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές, υπάρχουν τον Οκτώβρη. Θα γίνουν εκλογές. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές, εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
0: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου?

0: Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
1: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
0: ναι.
1: Κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Δεν, τώρα, αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσω Κατάρ, εκεί που τον, όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα αν έβαλε και λίγα...
0: καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
1: Μπορεί να χάθει και στο δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε αυτό. Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέν για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα
1: εδώ,
0: πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Ιπποκράτους 33.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Μάρκου Αβριλίου, τα «Είσαι αυτόν». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Εισαγωγή απόδοση στα νέα ελληνικά ουρανία του Τουντζή, προλογίζει η Βασιλική Σιούτη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβριλίος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Καλό τάξιδο το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές στο Εν Αθήνες Πανεπιστήμιο, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίδης, και αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Ζούπης.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδόν.
17: Κόσμος 96,5.
18: Η ώρα είναι 9.
17: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Η Μουίκη Νεόφυτος Κεσία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
20: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
19: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
22: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
23: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
22: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
23: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
22: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύμα της λεωφόρου Κηβισσού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηβισσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμε, εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν συνθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που προγραμματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις ΗΠΑ νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρέβη χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
24: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
25: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
26: Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αχαρνών από την πλευρά της Νέας Χαλκιδόνας προς τη Στρατηγού Καλάρη και τον Άγιο Νικόλαο κάτω Πατησίων. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Ομόνια ανά τμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και δευτερευόντως στην Κήφη, στην παραλιακή, με συγχωρείτε, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και του Νέου Φαλήρου.
4: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την οποία κάνουμε εισαγωγή κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να αναγγείλω μια είδηση, μια συναυλία που θα δοθεί για καλό σκοπό, και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, στην είδηση στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση. Πολύ καλά, θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ανεβαίνουν στο Βεάκιο ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου σε μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Τι είναι το MDA Ελλάς? Είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο για την φροντίδα ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις. Σκοπός ζωής, σκοπός ύπαρξης του φορέα MDA Ελλάς, αυτού του φιλανθρωπικού σωματείου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών με νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά και της υποστηρίξεως των των συγγενικών προσώπων προκειμένου να σταθούν δίπλα στους ασθενείς ανθρώπους τους. Είναι μια από τις δύσκολες ασθένειες η οποία δυστυχώς είναι της νέας εποχής και διαδίδεται, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς, για έναν καλό σκοπό λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδήσει αύριο μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου και την σπουδαία ορχήστρα που τον περιβάλλει στο Βεάκιο. Στις 9 το βράδυ.

0: φορά. Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας, κυρίες και κύριοι, που θα δοθεί αύριο το βράδυ στο Βεάκιο στις 9 το βράδυ, Τετάρτης 17 Ιουνίου, θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση ALS, και μέσω του προγράμματος το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν τη ζωή. Μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης. Και εδώ έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, θα με συγχωρείτε γι' αυτό και τονίζω την σημασία αυτής της συναυλίας, έχει πολύ μεγάλο ρόλο το MDA Ελλάς, διότι ακόμη η κρατική υποστήριξη τόσο στους ασθενείς αυτών των μυοτροφικών σκλήσεων, αυτών των δύσκολων ασθενειών, εν πάση περιπτώσει, μην πω τώρα στα επιστημονικά που δεν τα ξέρω, η υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και των συγγενικών προσώπων, επειδή είναι σκληρές αρρώστιες, δεν παρέχεται στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε από το κράτος. Πρέπει να οργανωθεί το κράτος μελλοντικός, δηλαδή λίαν συντόμως, δεν εννοώ μελλοντικός σε βάθος χρόνου, αλλά λίαν συντόμως, στο πώς θα υποστηρίξει η οικογένεια να περιθάλψει τον άνθρωπό της, έχοντας προσβληθεί από μια τέτοια ασθένεια που είναι, επαναλαμβάνω, της σύγχρονης εποχής. Οπότε το MDA Ελλάς προσφέρει και χρειάζεται και την υποστήριξή μας. Εύχομαι καλή επιτυχία εκ των προτέρων. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες η κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αστήρευτος θα έλεγα. Δημένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε εμείς και θα γορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βέβαια. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του.
1: Ένα να το έχεις, ένα επικοινωνιακό. Γύρισε θυελώδης και έχει και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε, θα μιλάω Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις οπίνες, πολύ 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν
0: 12 δεν μπορεί να τις χρηματοδοτεί και τις 12 Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
1: Σύνοτι διαβάσαμε κιόλα ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή, ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Με το καλημέρα. Αυτό του, αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα είναι, δείχνει κάτι, και κατά τη γνώμη μου την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευσης και εναλλακτικής λύσης από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2 με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη, τρεις τέταρτες, δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί Άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη μου για να δημιουργήσει μια δυναμική.
0: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση.
1: Αυτό θα της...
0: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
1: Πρόσεξε, Άρη.
0: Δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού, ένα μεγάλο άγνωστο ισχύει εδώ που τα λέμε. Τον Αλεξίπρα τον ξέρουμε, τον Αντρούλα, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ να
0: και παίρνει κάτι δεξιούλιδες βλέπω.
1: Βέβαια, να
0: υπάρχει μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση από όλα αυτά τις βουλήσεις και τα δηλαδή, και την αριστερά. Δηλαδή είναι μια εκδοχή του ιδίου νομίσματος.
1: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα φανεί. Δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνει σε αυτήν προτίμηση και ένα κοινό το οποίο δεν είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω, κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. Που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στήριζε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
0: ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα. Στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
0: Ωραία. Εδώ θα κάνουμε μερικά, θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
1: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σαν το Πάκμαν κινείται.
1: Ναι.
0: Σαν το Πάπα να πάει τώρα. Ναι.
1: Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη βέβαια.
0: Του έδωσε χώρο ο Ανδρουλάκης του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν ή δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
1: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
0: Ο αναβαπτισμένος πλέον.
1: Στο 18-19%.
0: Με την καινούρια νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
1: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
0: Δηλαδή, αρχίζει και χάνει. Ναι. Που ακολουθεί την Κωνσταντοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Γιατί ήταν το πιο original.
0: Δεν του τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν του φέρνει.
1: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική, άφησε το χώρο του κέντρου. Ήταν ένα τεράστιο δώρο κατά τη γνώμη μου στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε να παίξει προς τα αριστερά, δηλαδή σε μια συνεχή διολύση, πώς να το πω, όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος και δεν έβγαιναν συμπεράσματα, δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι, πρόσεξε, με τη τακτική που ακολουθούσαν. Δεν παίρναν ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του Πασόκ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο, αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις πάλι ΣΥΡΙΖΑ απογοητευμένοι.
0: Να γυρίσουν πίσω.
1: Κανείς δεν γύρισε πίσω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουνε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίστερ εντιμότητα, έτσι. Rebranding και εντιμότητα. Παρακαλώ. Τώρα, τι έκανε στη διακυβέρνησή του σε 30 δευτερόλεπτα?
3: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει? Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του στραγωδίας των Τεμπών. Δεν έχει, ήδη και τώρα άρχισε ακόμα, δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
1: Ναι,
0: ναι. Αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
4: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
0: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, το αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
5: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, ίσως και νωρίτερα, αλλά αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας ο Ανδρέας Ξανθός είχαμε κάποια συμμετοχή, αντίθετα είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ήταν ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του Πρωθυπουργού.
0: Σταύρος Χοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότητα πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα, πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Να του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
6: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
7: Δεν το πιστεύετε?
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
7: Ο κύριος Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
6: Το ξέρω.
7: Ότι είναι μέρος των προβλημάτων.
6: Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
7: Ναι.
6: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
7: Γιατί σας παρακολουθούσαν,
6: κύριε
7: Πιτσόλα?
6: Δεν μπορώ, να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο Ταϊπέδ.
0: Κατά κόσμον, Στέργιος Πιτσιόλας, σύντροφος του εντιμότατου, της αριστεράς Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε διάλειμμα?
1: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι. Τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15. Είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο. Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι δεν είναι, η δυνητική ψήφος για δύο μήνες μετά έπεφτε. Αντί να ανεβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
0: Κάνω μια, ναι. Έχεις καταληκτική πρόταση αντί να φύγει.
1: Αυτό. Άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
0: Νοπά, μάλιστα. Τι, νοπά τι προϊόντα, όπως λέμε. Νοπά προϊόντα με την εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
8: Επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει, το οδηγείτε στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22.
9: Κόσμος 96,5.
10: Σύνδεσε για κλιματιστικό.
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
11: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
14: Στόχος μας, η ποιότητα.
13: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
13: Σιδηρικά,
14: υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
13: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Για data rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Πολύ αύξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Παγού ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλαια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύσληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρίνει και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτς στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
20: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο, σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η προσερχόμενη τώρα του τελευταίου 20 λεπτού. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
21: Αρχίζει να βελτιώνεται η Αττική Οδός και στα δύο ρευματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας ανατμήματα συνεχίζει να είναι δύσκολη. Ομοίως η Κηφισού και στα δύο ρευματά της. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα. Παραμένει η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρή βελτίωση και στην παραλιακή.
22: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
23: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
24: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
25: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
24: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο για να πάμε στο πρώτο, αγαπητέ Ζαχαρία.
1: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
0: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημά σας.
1: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και. Γιατί συζητιούνται διάφορα. Δηλαδή, διαβάζω αναλύσεις για σενάρια κτλ. Τα οποία δεν στέκουν. Γιατί, αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών, με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33 θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7. Και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε, για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστείς, είπε θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
0: Για να ξεμπερδεύει.
1: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει ψέμα.
0: Γιατί δεν θα μπει το κουκουέ, ας πούμε.
1: Το κουκουέ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το κουκουέ σου λέει δεν θέλω με κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
0: Ναι, άλλο αν πει τελευταία ώρα η Καριστιανού μπαίνω.
1: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του κουκουέ είναι απαρηγορευτικό. Αλλά και πάλι, πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. Και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κεντροαριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο για να μιλάμε με έδρες είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
0: Είναι φούμαρα.
1: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι
0: υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα, στο επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα.
1: Να γίνει μια οικουμενική,
0: να διαλυθούμε εντελώς. Και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο από την αρχή. Αλλά δεν ξέρω αν.
1: Προσκούρει σε ένα άλλο έβρεμα. Ναι. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. Θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα και βέβαια υπάρχει ένα 35% και πάνω, το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία. Γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες-ώρες. Ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας. Και αυτός που καταγγέλει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει για πυρημιχθεί το. Θέλει μια χώρα σταθερή και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι είναι. Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του.
0: Άρα υπάρχει μια. Προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
1: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
0: Και την αστάθεια.
1: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις. Γίνεται μια
0: συζήτηση. Το ανάποδο της σταθερότητας.
1: Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμένα με εκνευρίζει. Γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση γιατί οι δημοσκοπικές δίνουν εκτίμηση ψήφου.
0: Μάλιστα. Μα αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί είπε από και ένα κομβικό.
1: Οφείλουν να δίνουν. Έψαξα τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα στοιχεία. Το 95% των εταιριών δίνουν εκτίμηση ψήφου.
0: Και όχι απλώς πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίσει αν γινόταν εκλογές.
1: Και μάλιστα κάποιες εταιρείες, πολλές εταιρείες δίνουν μόνο εκτίμηση ψήφου. Λέει από μένα απαιτεί να σου δώσω μια εικόνα. Ποιο μπαίνει στη Βουλή, ποιο δεν μπαίνει, να σου το κατανοήσει. Και σε έδρες και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα-ενάμιση μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και λάβε υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
0: Εξήγησε βέβαια ότι οι αναποφάσιστοι δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίση ναι. Ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Υπάρχει και δεν υπάρχει.
1: Και θα σου πω τι με εκνευρίζει. Παρακολούθησα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόθεση ψήφου γιατί η Άλκο δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25 γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη, που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου, η οποία πρόσεξε τώρα μπορούμε να τη δίνουμε.
0: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Το αναποφάσιστη. Κάποιοι
1: ή θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
0: Ή δεν μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, δικαίωμα του καθενός είναι κάτι.
1: Άρα θα έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι. Γιατί πρόσεξε. Μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
0: Άρα όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά.
1: Που το 16%.
0: Το 16%. Πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ.
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχει, ναι. Η ρεγουλά είναι, ναι. Απλή πρόδες που λέμε τα πάντα. Και το λευκό άκυρο εποχή.
0: Όχι,
1: και
0: όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων. Γιατί το 16% δεν συμπιστά.
1: Όχι, δεν, επιστημονικό δεν υπάρχει. Απλά λέω, ναι. Αυτή την ώρα οι περισσότεροι δίνουμε, άλλωστε το 90%, ναι. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψηφού. Πολύ περισσότερο που τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουροι, να ξέρεις. Γιατί σαν αποφάσεις τους κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα ταλαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά. Μήπως σκέφτεσαι να απέχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll, το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. Μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες, θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά, θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει μπει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική και θα να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25, ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδρουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη πρώτων εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος. Παρατηρώ, κυρίες και κύριοι, όπως λέει το μήνυμα, πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εργάζονται με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια, παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνούν στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ES1GoRetail.gr.
2: Μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλης

0: Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις.
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
7: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
8: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: 4,5 με 5,5 μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στη κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει όπως το 15 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει, λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99, δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 30% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
11: Αυτό εξήγησε το...
10: Ναι. Όσο πιο πολύ ναι. είναι τα κόμματα εκτός Βουλής και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
11: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
10: Ευνοεί το πρώτο κόμμα γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε. Αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
11: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτό.

0: αεροδυναμία. Γεια σας.
1: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, δεν στέρει κανένας, δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
0: Και όχι στο 40.
1: Εμείς έχουμε στο νούμερο στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή και τα λοιπά, μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
0: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
1: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον. Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
0: Τελικώς, σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
1: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12 που σου έλεγα. Η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score. Είναι κοντά από 118-120 έδρες, ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
0: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η ΑΛΚΟ χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας για την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι ήρθα, αλλά μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί τα κουνούπια? Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο.
5: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
6: Κόσμος 96,5.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη Βιπέ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
12: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
13: Στο μικρόφωνο, η Σπυρίδου Αναλυτή. Σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αποτελεί η έγκριση πρόληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλία Θεοδωρόπουλο, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας. Η πρόσληψη έρχεται να καλύψει ανάγκες της χειρουργικής κλινικής, ενισχύοντας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Έσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 20χρονης Ιταλοσέρβας στην Κεφαλονιά, καθώς εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Η νεαρή γυναίκα αγνοούνταν από χθες το πρωί, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή Τραπεζάκη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης. Στη Λάση συνελήφθη ένας 38χρονος με δαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων κατέργαστης κάναβης. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 στην Παλική και συγκεκριμένα στην περιοχή Βουνή Κατογής. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρία λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο ο Διεθνής Διαγωνισμός Χορού International Choreographic Dance Competition υπό την αιγίδα της AIDO. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου με συμμετοχές χορευτών και σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων θα αναλάβουν διεθνώς πιστοποιημένοι κριτές. Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με το Mega Gala Dance Show στις 8.30. Θετική ήταν η παρουσία των αθλητριών της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονίας στο Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Η Ελένη μεταξύ κατέλαβε την 7η θέση στα 80 μέτρα εμπόδια, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Η Αριάδνη Αποστολάου τερμάτισε 8η στον τελικό του άλματος εις ύψος, ενώ η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η στην σφυροβολία, στην πρώτη της συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το Σύλλογο είναι η συμμετοχή του Χάρη Αλιβιζάτου σε διεθνές meeting ύψους στο Essen της Γερμανίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
11: Κόσμος 96,5.
9: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
14: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
9: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
14: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
9: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
11: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
15: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών, δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
16: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: ξέρω αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες κ.ο.κ. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήρι είναι, νομίζω, η πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα, ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους, ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την ανεξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο σέντερ μπακ της ομάδας που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το πράσινο ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο, που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά. Τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το πράσινο ακροτήριο δεν έχει. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοϊζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει, γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το πράσινο ακροτήριο, έναν όρο. Προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα, πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοϊζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το πράσινο ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κίεβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό. Οι ζημιές, λέει, ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί, και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κοιμήλια, σοβαρά κοιμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι. Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροκτώνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του ιερού μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε, ακούτε Sky 100,3, 3η 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο, Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα, η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-00-170-174, εγώ διαβάζω μηνύματα αν τα στείλετε στο skyradio.gr, εκεί που η ταμπέλα λέει πες την άποψή σου, και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα σας ενημερώσει για το τι πρέπει να προσέχετε σήμερα το πρωί τέτοια ώρα στους δρόμους της Αττικής. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα Παύλο, όπως το είπες, με αυτό θα ξεκινήσω, με το τι πρέπει να προσέξουν. Mm. Να προσέξουν, γιατί δεν το περιμένουν, όσοι φεύγουν από τον Πειραιά να πάνε προς το Φαλιρικό Δέλτα και τη Συγκρού, γιατί έχει συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα πάνω στο Φαλιρικό Δέλτα, μπαίνοντας δηλαδή στη Συγκρού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Ah. Οπότε, φεύγοντας από τον Πειραιά, με το που θα περάσουν το Sky, θα χρειαστεί το Sky και το Σεφ, θα χρειαστεί να ακινητοποιηθούν. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τους βρείτε όλους τους ακίνητους μπροστά σας. Ομοίως, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού έχουμε ακόμα πολλή κίνηση από το Εγάλιο και την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχει διατηρηθεί, έχει συντηρηθεί μάλλον το μποτιλιάρισμα εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση, παραδόξως, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λέω παραδόξως γιατί είναι 10 και 4.
0: Ναι, δεν είναι η ώρα του.
1: Mm-hmm. Επίσης, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό θα σας καθυστερήσουν τα μάλα. Η κάθοδος της Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και μέχρι να φτάσετε στη Μεσογείον. Και ο Σκαραμαγκάς έχει σχεδόν πρωινή εικόνα.
0: Έτσι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: το καλύτερο δυνατό. Ναι, πρωινό.
0: Οκ, εντάξει. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι 16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπενθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του Προέδρου Τραμπ, που είπε ότι η ιστορία με το Ιράν τελείωσε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών της γης στο ωραίο Evian της Ελβετίας. Evian Le Bain είναι το όνομα της πόλης, διάσημο για τις πηγές νερού και για τα θέρετρα, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν κάποτε ο τόπος που προτιμούσαν οι βασιλιάδες της Βρετανίας για τις διακοπές τους. Και τα ερωτήματα, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι αν η συμφωνία αυτή είναι μια νίκη του Ιράν, μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιτυχία του Προέδρου Τραμπ, μια επιβεβαίωση της δύναμης του Ιράν που ήταν μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονταν οι αντίπαλοι του. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά το σπιν, το πολιτικό, που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένα δεύτερο είναι αν τα αποτελέσματα της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107 ημέρες κόλασης που πλήρωσε ο κόσμος, πλήρωσε η περιοχή καταρχήν, με περίπου 7.000 νεκρούς στο Ιράν και στο Λίβανο από τους βομβαρδισμούς, ενώ άμαχους νεκρούς, συν το οικονομικό κόστος, συν η οικονομική αβεβαιότητα, συν το πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και στην ενεργειακή αγορά. Αλλά και αυτό είναι ένα δευτερεύον ερώτημα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο ή αν κινδυνεύει από κάτι να τυναχθεί στον αέρα και να επιστρέψουμε στα χαρακόμματα, ή μάλλον εκεί δεν υπάρχουν χαρακόμματα, υπάρχουν απλώς βόμβες, πυραυλοί και drones. Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ότι θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Ένα επιχείρημα είναι ότι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ούτε το Ιράν αντέχει για πολύ ακόμη τα στενά κλειστά, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν την οικονομική πίεση και τη στρατηγική πίεση που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο τα κλειστά στενά και η επίδρασή τους στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και στις τιμές ενέργειας. Ένας δεύτερος λόγος να κρατήσει είναι ότι στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν ξοδέψει τόσα πολλά όπλα που κανείς δεν είναι βέβαιος πόσα τους μένουν ακόμη για έναν ακόμη γύρο πολέμου. Το Ιράν, ας πούμε, υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα 1.500 πυράβλους και περίπου 5.000 drones. Πόσα να έχει ακόμη? Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει εκεί τόσο μεγάλο μέρος του οπλισμού τους, ώστε ακόμη και αν ήθελαν λιγάκι να βοηθήσουν την Ουκρανία, δεν τους περισσεύουν όπλα για να στείλουν εκεί. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ειδικά έχει απελπιστικά έντονη ανάγκη να ανακοινώσει μια νίκη, γιατί η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει στο χειρότερο σημείο που είχε ποτέ πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει συμφωνία? Για πολλούς λόγους. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών όπλων παραμένει εντελώς ασαφές. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει, πέραν του ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια συμφωνία. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα πολύπλοκο θέμα με τις κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε διάφορες τράπεζες του κόσμου. Τρίτο και σοβαρότερο, ίσως καταλυτικότερο, είναι ότι στο Ισραήλ η συμφωνία δεν αρέσει, ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και δεν το κρύβει. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένας και επαρκής λόγος ώστε η σημερινή αισιοδοξία να μετατραπεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και πάλι σε αγωνία για το τι θα γίνει εκεί. Η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι τα χειρότερα θα αποφευχθούν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί κάτι να πάει στραβά. Για παράδειγμα, δεν έχουμε όχι απλώς δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, των πυρηνικών αποθεμάτων μάλλον του Ιράν. Δεν έχουμε επίσης ιδέα για το τι στα αλήθεια έχει συμφωνηθεί για τα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι στη συμφωνία μπήκε το δικαίωμα του Ιράν και της χώρας που είναι απέναντι στα στενά του Ομάν να βάζουν κάποια διόδια στα πλοία που περνάνε από εκεί. Αν αυτό ισχύσει, τότε προφανώς το πράγμα μπορεί να πάει άσχημα. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα εκεί, στο Εβιάν, στην λίμνη της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, αυτό το πολυτελές θέρετρο, όπου για τις επόμενες τρεις μέρες οι ισχυροί του κόσμου θα συζητήσουν πρώτον το Ιράν, θα πάνε εκεί και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και των Εμμυράτων για να το συζητήσουν. Θα συζητήσουν και την Ουκρανία. Υπάρχει μια ειδική συνεδρία για την Ουκρανία, θα πάει εκεί και ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία γενικώς ανεβαίνει στην ατζέντα ως θέμα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ταξιδεύει στη Μόσχα. Η Τουρκία, λένε οι πληροφορίες από εκεί, μυρίζεται διαπραγματεύσεις που ξεκινούν και βιάζεται να πάρει θέση στο τραπέζι ως μεσολαβητής.
1: I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield.

μια μουσική σημείωση στο περιθώριο του ημερολογίου με τα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα 1967 ξεκινούσε στο Σαν Φρανσίσκο το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης, Summer of Love. Ήταν το φεστιβάλ μουσικής του Monterey, το πρώτο του είδους, το πρώτο φεστιβάλ στη δεκαετία του 60, πρόδρομος του Woodstock που έγινε 2 χρόνια αργότερα. Αυτό ήταν ο τρόπος που προλόγησε ο παρουσιαστής στη σκηνή τους Buffalo Springfield. Είναι, λέει, το αγαπημένο μου συγκρότημα, είχε πει τότε.

0: Στον κόσμο η συμφωνία Αμερικής-Ιράν και η αναμονή για τις λεπτομέρειές της είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Η Ουκρανία γίνεται σιγά σιγά ξανά μεγάλο θέμα της ημέρας, όχι μόνο γιατί είχαμε αυτούς τους φοβερούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν ένα μέρος του σπουδαίου μοναστηριού της Λαύρας των Σπηλαίων, αλλά και γιατί είχε νεκρούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εδώ το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, έχει ανέβει. Μητσοτάκης για τα ζώα, Ανδρουλάκης για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και Τσίπρας στην πρώτη συγκέντρωση του κόμματός του μετά την ίδρυση του χτες. Πώς το είπε, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Μπορεί, αλλά ας έχουμε τα... ας κρατήσουμε μια πισινή να ξαναδούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, διακοπή. Έρχονται διαφημίσεις, έρχονται ειδήσεις, επιστρέφουν στο ημερολόγιο αμέσως μετά. Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard της Εθνικής έχουν κρατήσει για σας μια ωραία θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση, μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Και θυμηθείτε επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ που λέει ότι αν η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει εκεί που είστε, αλλά εσείς χρειάζεστε οπωσδήποτε γρήγορο ίντερνετ, η λύση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Το σας δίνει γρήγορες ταχύτητες χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα κτλ. Και επιπλέον στην σύνδεσή σας έχετε και 2 μήνες σύνδεση δώρο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα.
8: Κόσμος 96,5.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και φαλονιά. δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή, στάμο και Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα, Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
12: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
11: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
12: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τη Συγκρού λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλιο προς την Αχαρνών λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν έως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύλληψη 2 ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής με τα αποστοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρόλιμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα. Και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρος, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα.
16: Αρκετά. Θα έλεγα, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι.
16: Σίγουρα, βέβαια, τα όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη Σύνοδο των D7. Και θα έλεγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες της Συνόδου το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
0: Είναι και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, γιατί έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
16: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η αποναρκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του Ορμούζ. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί η συμφωνία, τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
0: Σωστά.
16: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες, αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε έτσι χθες. Είδαμε πολύ.
0: Τουλάχιστον διαφορετική... όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
16: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αβεβαιότητα και όλους τους υπόλοιπους, θα έλεγε κανείς. Και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
0: θα γίνει μια τελετή.
16: Εδώ στη Γενέβη.
0: Μπαίνει. Το είπε ο Τραμπ χτες, τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
16: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στην G7, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια μορφή διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Παύλο, ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο με τα υπόλοιπα μέλη της G7. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στο Ερδιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν, προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει.
0: Ναι.
16: Η σύνοδος, το κλίμα δεν είναι καλό ακόμη, ωστόσο οι πιέσεις ίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές. Δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο πέμπτο έτος του. Από εκεί και πέρα, τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο λόγω των εξελίξεων.
0: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονεθεί να μείνει λίγο παραπάνω εκεί.
16: Είναι ένα φρούριο βέβαια το
0: Βιάν. Ναι, εννοείται. Το φαντάζομαι.
16: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, και είναι ανοιχτικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως τη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί έλεγχοι και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος, το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελιζέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βεβαίως ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
0: Ναι. Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
16: Μια επισήμανση μόνο και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνοδος.
0: Ναι.
16: Θα αποχωρήσει νωρίτερα όπως
0: έφυγε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
16: Είναι ανοιχτό. Ναι. Οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, Ντέιβι Βάνς. Αλλά έτσι, και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
16: Καλημέρα.

είναι βέβαια το θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχήστρωση και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές, ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα, ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορυδαλό, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει 25 χρόνια, οπότε η αποφυλάκησή του θα γίνει τυπικά. Θα έχουν γίνει και εκλογές, οπότε θα περάσει απαρατήρητη. Κατά τα άλλα είναι αυτή η πολιτική δραστηριότητα των ημερών που ξαφνικά ανέβηκε πολύ, δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα, περιοδίες και ομιλίες αρχηγών σχεδόν κάθε μέρα. Τελευταία δημοσκόπηση χτες από την Άλκο, περίπου τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το Πασόκ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Οι υπόλοιποι συμπιέζονται ακόμη περισσότερο. Ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η πλεύση ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%. Είναι λίγο πάνω. Παρ' όλα αυτά, από την εσωτερική επικαιρότητα, πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο αυτό που είναι ανεβασμένο, εγώ το πιο ενδιαφέρον θέμα που βρήκα σήμερα, καθώς ξεσκονίζω τον καθημερινό τύπο της εφημερίδας κάθε πρωί, είναι αυτό το θέμα στην οικονομική καθημερινή. Τα χαμένα 10 χρόνια στα ΕΛΤΑ. Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα ΕΛΤΑ, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στον δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η

0: υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λοιπόν, ακούτε το ημερολόγιο, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειες της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Ένας, μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Υπάρχει μια, μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
3: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι,
2: όχι λέτε.
3: Όχι. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούς και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
2: Ναι, αυτό είναι βέβαιο, βέβαιο. Το περίμεναν πώς και πώς. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν θα είναι λογικό και οι χώρες της περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ. Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
3: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγή επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν και αυτή βέβαια είναι ευάλωτη σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω μετά το Ομάν που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη, αλλά από την άλλη μεριά τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί περιλαμβανομένου του Ιράν είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία που φάνηκε εδώ στον πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
2: Ναι, ναι. Άρα αυτός είναι και ένα, πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Θέλω τώρα, γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα αντέχει ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούς κλειστά.
3: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά. Δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Όλη η περιοχή εκεί. Και επομένως δεν τον διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν. Επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα δηλαδή, πάνω από χρόνο.
2: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές.

0: Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
1: Πρώτα απ' όλα είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουλίου και Ιδίως Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη. Και αυτή η αναπλήρωση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εάν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Επομένως, προεξοφλείται κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, με μικρή αύξηση, να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι τίποτα τραγικό. Αυτό που θα έρθει, η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους επόμενους δύο μήνες, δύο-τρεις μήνες.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω πάλι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις εκεί στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα, έχει κάποια εξήγηση αυτό? Συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε?
1: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξορίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα. Και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία. Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
0: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει για τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, πολύ μικρές, ακόμη και μεγάλες, ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business. Προσφέρει, δίνει μάλλον τη δυνατότητα η σύνδεσή σου, το σταθερό, το κινητό, το διαδίκτυο, να έρχεται φθηνότερα, να κερδίζετε εκπτώσεις και μια σειρά από ειδικές προσφορές. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα βρείτε λεπτομέρειες. Θυμηθείτε επίσης ότι η κάρτα Mastercard της Εθνικής μπορεί να σας φέρει σε μια ωραία παράσταση στην Επίδαυρο, σε ένα από τα αρχαία θέατρα, όπου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξετυλίγει τις παραστάσεις του φέτος το καλοκαίρι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε παρά να τη χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε στην κλήρωση και περιμένετε. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και είσοδο.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Κόσμος 96,5. Οι ειδήσεις σε 60 δευτερόλεπτα.
6: Στο μικρόφωνο, η Σπυρίδουλα Αναλυτή. Σημαντική ενίσχυση για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αποτελεί έγκριση πρόληψης επικουρικού ιατρού ειδικότητας χειρουργικής με τριετή σύμβαση εργασίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλία Θεοδωρόπουλο, μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας. Η πρόσληψη έρχεται να καλύψει ανάγκες της χειρουργικής κλινικής, ενισχύοντας παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Έσυ ο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 20χρονης Ιταλοσέρβας στην Κεφαλονιά, καθώς εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Η νεαρή γυναίκα αγνοούνταν από χθες το πρωί, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων. Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή Τραπεζάκη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης. Στη Λάση συνελήφθη ένας 38χρονος με δαπός για κατοχή 13 γραμμαρίων ακατέργαστης κάναβης. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Διακοπή ρεύματος σήμερα έως τις 2 στην Παλική και συγκεκριμένα στην περιοχή Βουνή Κατογής. Τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση λογοδοσίας του Δήμου Αργοστολίου για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Για πρώτη φορά στην Κεφαλονιά θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο ο Διεθνής Διαγωνισμός Χορού International Choreographic Dance Competition υπό την αιγίδα της AIDO. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου με συμμετοχές χορευτών και σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων θα αναλάβουν διεθνώς πιστοποιημένοι κριτές. Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με το Mega Gala Dance Show στις 8.30. Θετική ήταν η παρουσία των αθλητριών της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας στο Πανελλήνιο Αναπτυξιακό Πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών που διεξήχθη στη Χαλκίδα. Η Ελένη μεταξύ κατέλαβε την 7η θέση στα 80 μέτρα εμπόδια, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ. Η Αριάδνη Αποστολάου τερμάτισε 8η στον τελικό του άλματος εις ύψος, ενώ η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η στην σφυροβολία, στην πρώτη της συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για το Σύλλογο είναι η συμμετοχή του Χάρη Αλιβιζάτου σε διεθνές meeting ύψους στο Essen της Γερμανίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Η ανεμία από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
4: Κόσμος 96,5. Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
7: Καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι. Και σήμερα.
7: Δεν θα είμαστε.
6: Με κρουαζιερόπλοιο και σήμερα.
7: Αφού δίνουμε ραντεβού. Ήρθε.
6: Νωρίς, 6.30 ώρα.
7: Σε ξύπνησε.
6: Όχι.
4: Κόσμος Magazine. Η ταυτότητα της ημέρας.
6: Λοιπόν, πάμε στην ταυτότητα της ημέρας και να πάμε να σας πάω στο 1816. Όπου κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στη βίλα του στη Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει στους συνδετημόνες του ιστορίες τρόμου. Βρήκε και την καταιγίδα και τις ιστορίες τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται εκείνη τη βραδιά τον Φραγκενστάιν. Σαν σήμερα το 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος με την επίθεση της Βουλγαρίας εναντίον της Σερβίας και της Ελλάδας. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν ένα υδροπλάνο με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριφεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. Το 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. Το 1976, σαν σήμερα, μία ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. Η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές σύμφωνα με τις αρχές, αλλά σύμφωνα με τους διαδηλωτές ήταν πάνω από 200. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1890 γεννήθηκε ο Σταν Λόρελ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Άρθρου Στάνλεϊ Τζέφερσον, ο Άγγλος κομικός, ήταν ο Λιγνός από το δίδυμο, το γνωστό δίδυμο. Τώρα λέμε χρόνια πολλά, σήμερα δηλαδή λέμε χρόνια πολλά στο Γιώργο Παπανδρέου, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, 74 ετών δηλαδή. Το 1686 π.Χ. πεθαίνει σαν σήμερα ο Χαμουραμπί, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Ενώ το 1858, στα πολύ πιο πρόσφατα δηλαδή, φεύγει από τη ζωή ο Τζον Σνόου, ο Άγγλος γιατρός που εισήγαγε τη χρήση του εθέρα ως αναισθητικό. θεωρείται από τους πατέρες της επιδημιολογίας. Λοιπόν, πάμε και στην θερμοκρασία που θα έχουμε σήμερα, η οποία φαίνεται να μην ξεπερνάει τους 32 βαθμούς Κελσίου μέχρι εκεί. Βέβαια στον ήλιο μπορεί να αισθάνεστε και περισσότερο. Δεν θα έχουμε κάποιο φαινόμενο, μέχρι τέσσερα μποφόρ δυτική άνεμη. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 25,4 βαθμούς, αλλά κοιτάξτε, στον ήλιο την αισθάνεστε σαν 26. Αργότερα θα είναι και περισσότερο. Γεράσιμος Κωνσταντάτος, Ευθύμιος Μάντουκας σήμερα για το αργοστόλι, του Μάσης Άγγελος για το Λιξούρι, τα εφημερεύοντα φαρμακεία.
3: Κόσμος Μάγκαζιν. Τοπικές ειδήσεις.
6: Πάμε στις τοπικές μας ειδήσεις λοιπόν.
7: Λοιπόν, έχουμε έλεγχους της αστυνομίας σε Ιθάκη και Αργοστόλη με χειροπέδες σε δύο υπεύθυνους καταστημάτων. Στη σύλληψη δύο ημεδαπών υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί στην Ιθάκη και το Αργοστόλη στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας περί κοινής ησυχίας.
6: Ναι.
7: Συγκεκριμένα συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ιθάκης 39χρονος ημεδαπός υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για διατάραξη της κοινής ησυχίας. Επίσης συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Αργοστολίου 46χρονος ημεδαπός υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για αναπαραγωγή μουσικής που υπερεύαινε το επιτρεπτό όριο θορύβου.
6: Μάλιστα.
7: Τώρα στην Κεφαλονιά είχαμε σύλληψη.
6: Ναι, αυτόν τον είπαμε και χθες.
7: Ναι,
6: είχε
7: αλλά
6: συλληφθεί.
7: Να το ξαναπούμε.
6: Ναι, είχε συλληφθεί γιατί οδηγούσε το αυτοκίνητο, το φορτηγάκι συγκεκριμένα που είχε, χωρίς δίπλωμα. Το οποίο του είχε αφαιρεθεί κατά την, κάποιον έλεγχο που του είχε γίνει σε προγενέστερο διάστημα.
7: Ακριβώς.
6: Και στη Λάση συνελήφθη ένα άτομο, ένας 38χρονος, διότι είχε 13 γραμμάρια κατέργασης κάναβης.
7: Επίσης, στο Λαγανά, στη Ζάκυνθο, για διαφορετικές περιπτώσεις κατοχής μικροποσοτήτων κοκαίνης, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί ηλικίας 18 και 26 ετών.
6: Δεν αποτελεί είδηση πάντως αυτό, ειδικά στο Λαγανά.
7: Έλαντε.
6: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μία διακοπή ρεύματος έως και το μεσημέρι, 2 η ώρα το μεσημέρι, στο βουνί κατ' Ογής, πέρα στο Λιξούρι δηλαδή. Οπότε να το γνωρίζετε για να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, να πάμε και στα καλά, γιατί μάλλον καλό είναι.
7: Καλό είναι μέχρι να πραγματοποιηθεί.
6: Όχι, καλό θα είναι όταν πραγματοποιηθεί.
7: Μέχρι, ναι, όταν, έχεις δίκιο. Πάμε.
6: Πάμε, πάμε.
7: Λοιπόν, εγκρίθηκε η πρόσληψη επικουρικού χειρουργού για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εγκρίθηκε. Μια ακόμα σημαντική ενίσχυση αναφέρει ο κύριος Καπάτος για το βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Για το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς αποτελεί η έγκριση πρόσληψης επικουρικού γιατρού ειδικότητας χειρουργικής, ναι, με τριετή σύμβαση εργασίας. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας κατόπιν των αναγκαίων εγκρίσεων από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και με τη συμβολή του Υφυπουργού κ. Θεμιστοκλέους και αφορά την κάλυψη αναγκών της χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου μας.
6: Είχε έρθει ο κ. Θεμιστοκλέους.
7: Ναι.
6: Ναι, ήταν βέβαια με αφορμή εκείνη την ημερίδα που είχε γίνει.
7: Ναι.
6: Ημερίδα, όχι, δεν ήταν συνέδριο, συγγνώμη, μην λέω και ημερίδα, το υποβαθμίζω, το συνέδριο που είχε γίνει στην Ιθάκη για το δημογραφικό ζήτημα. Ναι, επί τη ευκαιρία βρέθηκε και εδώ.
7: Λοιπόν, η στελέχωση των δομών υγείας των νησιών μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα και κάθε βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm. Ως βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, συνεχίζω να παρακολουθώ και να στηρίζω κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των δομών υγείας του τόπου μας με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας που δικαιούνται οι συμπαλλήτες μας. Τώρα, εδώ θα κάνω... θα πω τη σκέψη μου. Μιλώντας κάποτε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης,
6: τον τωρινό,
7: τον κύριο Φυσφή.
6: Ναι, έγιναν εκλογές προχθές, παρεπιπτόντως αυτό.
7: Ναι. Ξαναβγήκε ο κύριος Φυσφής.
6: Το μόνο που ξέρω είναι ότι η κυρία Ζαφυράτου θα συνεχίσει να εκπροσωπεί τους Κεφαλονίτες γιατρούς στον Πανελλήνιο
7: Ιατρικό Συλλόγο. Ναι. Λοιπόν, μου είχε πει ότι δέλεαρ για να έρθει ένας γιατρός,
6: ναι,
7: δεν είναι η σύμβαση, η τριετής, η διετής. Δέλεαρ είναι η μονιμότητα.
6: Μάλιστα.
7: Και εδώ τώρα βλέπω ότι είναι τριετούς. Mm. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έχει επιτυχία.
6: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η τριετής σύμβαση, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι μία, είναι προφανώς εμπίπτει στα μπόνους της νησιωτικότητας ή τέλος πάντων του άγωνου του νοσοκομείου.
7: Ναι.
6: Δηλαδή θα μείνεις για 2-3 χρόνια, εδώ είναι σε αυτή την περίπτωση 3, μετά μπορείς να πας όπου θέλεις. Δεν ξέρω εάν ισχύει κάτι τέτοιο. Συνήθως όμως αυτό είναι το δέλεαρ, ότι έρχεσαι, είναι μεν τριετής η σύμβασή σου, αλλά μετά έχεις το δικαίωμα να επιλέξεις το νοσοκομείο που επιθυμείς για να εργαστείς.
7: Μάλιστα. Α, δούμε.
6: Καλά, τώρα να πω κάτι. Εδώ καθόμαστε και τους ψάχνουμε και τους κοιτάμε τους γιατρούς με τα κιάλια και θα πούμε ότι μας ενοχλεί το να είναι 3 χρόνια εδώ.
7: Εγώ δεν με ενοχλεί. Εγώ λέω το άλλο. Ότι δεν ξέρω κατά πόσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.
6: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει, γιατί θα το ψάξουν.
7: Και πότε θα γίνει. Πρέπει να γίνει τώρα η προκήρυξη, δεν πρέπει να γίνει η προκήρυξη.
6: Πρέπει να γίνει. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν.
7: Λοιπόν, κάποτε
6: θα
7: κάποια
6: γίνουν.
7: Μέρα. Κάποτε κάποια μέρα.
6: Κάποτε κάποια μέρα θα έρθει, γιατί ναι, σίγουρα όλο αυτό θα βγει.
7: Καλό,
6: πολύ.
7: Είναι για το κάποτε κάποια μέρα που θα έρθει. Μια που μιλάμε για θέμα υγείας,
6: ναι,
7: σήμερα στα Βλαχάτα είναι οι κινητές μονάδες, ομάδες υγείας
6: του ΕΟΔΗ.
7: Του ΕΟΔΗ για δωρεάν εξετάσεις και ενημέρωση.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν, θα πραγματοποιήσουν δράση δωρεάν προληπτικών εξετάσεων από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 στα Βλαχάτα στο Αγροτικό Ιατρείο. Θα διενεργηθούν οι εξής εξετάσεις: μέτρηση κορεσμού οξυγόνου στο αίμα, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, υπολογισμός δείκτης μάζας σώματος.
6: Άλιστα.
7: Παράλληλα θα γίνει ενημέρωση για τους συνιστόμενους εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες και έχει προληπτικό ενημερωτικό χαρακτήρα. Και βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για να εξεταστείτε είναι
6: ο ΆΜΚΑ.
7: Ο ΆΜΚΑ σας.
6: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Θέλω να πάω βέβαια τώρα. Ναι, το είχαμε πει χθες, δεν ξέρω αν πρέπει να το αναφέρω αυτή τη στιγμή, γιατί μετά θα είναι ωραίο να το διαβάσουμε. Όσον αφορά τον Μέρμιγκα,
7: είδες, το είπες χθες. Ναι, και τώρα βγαίνει ο Μέρμιγκας και λέει ότι εμείς, λέει, δεν είμαστε ανταγωνιστές,
6: ναι,
7: της Εκκλησίας. Και θα το κάνουν, δηλαδή δεν κάνουν πίσω. Για πες, τι λέει.
6: Να το διαβάσουμε τώρα.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ο Μέρμιγκας εξέδωσε ανακοίνωση για το γλέντι που έχει προγραμματιστεί στις 25 Ιουλίου. Ο Σύλλογος Μέρμιγκας σέβεται απόλυτα την Εκκλησία, τις θρησκευτικές εορτές και τους ανθρώπους που διαχρονικά προσφέρουν σε αυτές. Ο σεβασμός αυτός όμως δεν μπορεί να σημαίνει ότι ένας πολιτιστικός σύλλογος πρέπει να ζητά άδεια για να διοργανώσει τις εκδηλώσεις του ή να θεωρείται ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την Εκκλησία. Άλλωστε, από το 1992 Οι διοργανωτές του Κεφαλονίτικου Γλεντιού, σεβόμενοι την νηστεία του 15 Αύγουστου, καθιέρωσαν ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης το τελευταίο Σάββατο του Ιουλίου, προκειμένου να μην συμπίπτει ένα φαγοπότι με την νηστεία. Καταληκτικά συμφωνούμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη και με αμοιβαίο σεβασμό ο Μέρμιγκας θα συνεχίζει να εργάζεται με αγάπη για το χωριό του, δηλαδή την αγάπη και το μεράκι που επιδεικνύει ο καθένας για τον τόπο του, με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ο Μέρμιγκας Φραγκάτων. Νομίζω ότι ναι, δεν θα το ακυρώσουν.
7: Να πάνε σε άλλη ημερομηνία.
6: Οπότε, ναι.
7: Οπότε τώρα περιμένουμε και απάντηση πάλι από την Εκκλησία. Νομίζω ότι θα κρατήσει αυτή η κολόνια.
6: Ο κύριος Λιωσάτος, ο Λιωνάτος,
7: ναι.
6: Συγγνώμη.
7: Ναι.
6: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη.
7: Για να δούμε, θα το καταπιεί.
6: Δεν είναι θέμα, γιατί τώρα είναι σαν να βάζουμε τέτοιο, δεν είναι θέμα να το καταπιεί. Τώρα, εφόσον γίνεται
7: Έκανε την πρώτη κίνηση, σου λέει δεν... Και τώρα γυρίζουν οι άλλοι και λένε δεν κάνουμε πίσω.
6: Ωραία. Τότε δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Και οι μεν θα κάνουν το πανηγύρι τους και οι δε θα κάνουν το γλέντι τους.
7: Μάλιστα.
6: Έτσι θα πάει.
7: Εντάξει.
6: Δεν ξέρω. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα πούμε και κάτι ακόμα, αλλά βέβαια θα το αναδείξουμε και θα το συζητήσουμε πολύ περισσότερο μετά τις 12 η ώρα, το οποίο έχει να κάνει με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται.
7: Τους τροχονομικούς
6: ελέγχους. Διότι έχει βγάλει μία ανακοίνωση ο κύριος Σπαθής, ο κύριος Σταύρος Σπαθής του Επιμελητηρίου, και κοιτάξτε τώρα να δείτε, οι αποδέκτες είναι πάρα πολλοί. Είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων και τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλνίας. Παράλληλα κοινοποιείται στο βουλευτή Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, στην Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού, στο Δήμαρχο και στους Δημάρχους μάλλον Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμις και Ιθάκης. Να πούμε βέβαια ότι πρώτα απευθύνεται σε όλους όσους έχουν άμεση, μάλλον όσοι είναι παράγοντες, δηλαδή η αστυνομία, οι αστυνομικές διευθύνσεις, το Υπουργείο, και μετά σε όλους τους άλλους παράγοντες του πολιτικού κομματιού, ας το πούμε έτσι.
7: Δεν λοιπόν, έχει αφήσει κανένα να παίξει.
6: Και το θέμα είναι διαμαρτυρία για την επιβολή εξοντωτικών προστήμων και την εξάντληση της αυστηρότητας σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες. Με λίγα λόγια, ο κύριος Σπαθής αναφέρει και όλα αυτά που λέγαμε και εμείς το προηγούμενο διάστημα, ότι γίνονται πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται και τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά για επαγγελματίες και βεβαίως πολίτες.
7: Να δούμε τι τους λέει σε αυτούς τους παράγοντες.
6: Με την παρούσα επιστολή σας μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες μέρες. Το Επιμελητήριό μας τάσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών μας. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα ως ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοντωτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Δυστυχώς, η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα σφιχτικό οικονομικό περιβάλλον. Αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεγκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας, χωρίς ελαστικότητα, η κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική μας οικονομία. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοντοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόντωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Και με εκτίμηση υπογράφει ο κύριος Σπαθής.
7: Θέλω να πω εδώ ότι εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με παράγοντες της τροχέας. Και επικοινωνήσαμε με παράγοντες της τροχέας. Επικοινώνησα εγώ προσωπικά με παράγοντα της τροχέας που αναφέρθηκα σε όλα αυτές τις αυστηρότητες και τέτοια. Η απάντηση ήταν όταν δεν υπήρχε αστυνόμευση γκρινιάζανε και φωνάζανε γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Τώρα που υπάρχει αστυνόμευση γκρινιάζουνε γιατί θα τους γράψουμε επειδή δεν φοράνε τη ζώνη και εδώ είναι η προστασία τους, για δεν φοράνε το κράνος. Και όταν του είπα ότι παίρνει και άλλες παραβάσεις, δεν είναι μόνο αυτές για τις οποίες και εμείς οι ίδιοι λέμε ότι κακώς δεν τις φοράνε, κακώς δεν τις εφαρμόζουν, απάντησε ότι οι άλλες είναι αμελητές. Εγώ κοιτάω να σώσω τη ζωή του κόσμου. Αυτή ήταν η απάντηση από παράγοντα της τροχέας, ο οποίος βεβαίως δεν θέλησε να βγει στον αέρα για να πει τη δική του άποψη, διότι δεν είχε την άδεια του αστυνομικού διευθυντή.
6: Ωραία, οπότε θα μείνουμε σε αυτό και αργότερα θα έχουμε και περισσότερα να πούμε.
7: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω, πάμε για διαφημίσεις.
3: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
9: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Επιστρέψαμε.
0: Ναι. Έχουμε όμως και άλλη μια ανακοίνωση από το επιμελητήριο.
1: Ναι.
0: Που αφορά το ισοδύναμο.
1: Α, το μεταφορικό ισοδύναμο.
0: Ναι, του 23,
1: Ναι, εντάξει, πάει λίγο πίσω. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για αυτό το μεταφορικό ισοδύναμο?
0: Εδώ τώρα μας λέει ότι ξεκινάει. Και λέει το επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη δράση μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το έτος 23 στο πλαίσιο της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και των τροποποιήσεων της. Άρα ξεκίνησε.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προχωρούμε στη διευθέτηση μιας σημαντικής εκκρεμότητας για τις νησιωτικές επιχειρήσεις με διαφανείς διαδικασίες και σαφείς κανόνες ώστε η στήριξη να αποδοθεί δίκαια στους πραγματικούς δικαιούχους. Το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικής Ελλάδος και της επιχειρηματικότητας στα νησιά μας. Στόχος μας είναι να αμβλύνουμε στο μέτρο του δυνατού τις επιπτώσεις της νησιωτικότητας στο κόστος των μεταφορών και να στηρίξουμε την αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνικών με αξιοπιστία και διαφάνεια. Α, όχι, η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από 7 Ιουλίου. Δεν ξεκίνησε, θα ξεκινήσει. Από 7 Ιουλίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
1: www.metaphoricoisodynamo.gr. Και θα διαρκέσει βέβαια μέχρι τις 31 Ιουλίου, δηλαδή έχετε σχεδόν 24 μέρες.
0: Από τις 7 Ιουλίου η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας και αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 40 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται σε επιμέρους ανώτατα όρια ανακατηγορία νησιού, ενώ η δράση ισχύει μέχρι την εξάντληση των αντίστοιχων διαθέσιμων πόρων. Όποιος προλάβει δηλαδή τον κύριο Πίδε, έτσι. Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται σε μία φάση και κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλει μία αίτηση που αφορά αποκλειστικά τις δαπάνες μεταφοράς του έτους 2023. Μετά την εξάντληση των επιμέρους ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού, καμία επιπλέον αίτηση δεν γίνεται δεκτή. Όπως λέει επίσης, κατά τη διαδικασία υποβολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους για το έτος 23 και να αναρτήσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 μηνών από την οριστικοποίηση της αίτησης το σύνολο των παραστατικών τιμολόγησης που δηλώνονται καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά εξόφλησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η συνολική αξία των υποβαλλόμενων παραστατικών είναι ίση ή μεγαλύτερη από το δηλωθέντα κύκλο εργασιών του έτους 23, η αίτηση απορρίπτεται ύστερα από σχετικό έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Υφυπουργός τώρα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας δήλωσε: μια ακόμα εκκρεμότητα όσον αφορά τη δράση του μεταφορικού ισοδυνάμου για τον κλάδο των επιχειρήσεων κλείνει. Κατανοούμε τις καθυστερήσεις που υπήρξαν, οι οποίες όμως ήταν αναγκαίες για τον εξορθολογισμό και την αναμόρφωση του μέτρου και την περαιτέρω χωρική εξειδίκευσή του. Με τις παρεμβάσεις που έγιναν διασφαλίζεται η χρηστή χρήση του μέτρου, ενώ ενισχύουμε έτσι περαιτέρω τη διαφάνεια στην αξιοποίηση των πόρων. και καταλήγει διαρκές μέλημά μας είναι η στήριξη της νησιωτικής Ελλάδας. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι τώρα το έχετε πρόβλημα, δικαιούστε, καταθέστε τις αιτήσεις σας, τα δικαιολογητικά σας, να πάρετε αυτά που
1: δικαιούστε.
0: Λοιπόν, δόθηκε παράταση για το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
1: Συγγνώμη, δόθηκε και μία ακόμα παράταση.
0: Ποια?
1: Για τα καθάριστα οικόπεδα μέχρι και την Δευτέρα που μας έρχεται, 22 του μηνός.
0: Α, μία εβδομάδα δηλαδή.
1: Ναι, μία εβδομάδα. Είναι μία παράταση που νομίζω ότι την ήθελε ο κόσμος.
0: Μισό λεπτό, πρέπει να απαντήσω.

0: Λοιπόν, να πάμε στην Άσο, εκεί όπου υπάρχει μία ερώτηση, είναι του Κυριάκου Βελόπουλου,
1: ναι,
0: του πρόεδρου του κόμματος, του πρόεδρου του
1: Ελληνική
0: Λύση. Λοιπόν, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια. Το θέμα είναι η άμεση ανάγκη οριοθέτησης της κολυμβητικής ζώνης στην Άσο και λήψη μέτρων για την ασφάλεια λουωμένων.
1: Μας το είχε πει και ο πρόεδρος, θυμάσαι, ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Διότι πάνε μέσα στο... ο κόλπος είναι μικρός, πάνε τα σκάφη εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, και δημιουργείται πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος. Κύριε Υπουργέ, η Άσος αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του Ιουνίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο μικρός και ιδιαίτερα πολυσύχναστος κόλπος της περιοχής χρησιμοποιείται καθημερινά τόσο από λουόμενους όσο και από ιστιοπλοϊκά σκάφη, ταχύπλοα και βοηθητικές λέμβους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη σαφών κανόνων και μέτρων ασφαλείας. Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών της περιοχής, κατά εντρέχουσα θερινή περίοδο δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόμενες σημαδούρες οριοθέτησης της κολυμβητικής ζώνης, οι οποίες επί σειρά ετών εξασφάλιζαν τον διαχωρισμό της περιοχής κολύμβησης από τη ζώνη κίνησης των σκαφών. Η απουσία αυτής της βασικής υποδομής ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα τη συνύπαρξη μεγάλου αριθμού λουωμένων με σκάφη αναψυχής και βοηθητικές λέμβους στον ίδιο θαλάσσιο χώρο. Ενώ καταγγέλλεται ότι σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται διέλευση σκαφών σε πολύ μικρή απόσταση από κολυμβητές και μεταχύτες που προκαλούν εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος είναι υπαρκτός και άμεσος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, όπου η επισκεψιμότητα της περιοχής αυξάνεται σημαντικά. Παράλληλα, τονίζουν ότι η έλλειψη οριοθέτησης της κολυμβητικής ζώνης έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες αναβάθμισης της περιοχής και υποβαθμίζει το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να απολαμβάνουν οι λουόμενοι και οι επισκέπτες. Η παρατεταμένη απουσία των προβλεπόμενων μέτρων οριοθέτησης της κολυμβητικής ζώνης στην Άσο αναδεικνύει ένα ζήτημα που άπτεται άμεσα της δημόσιας ασφάλειας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι οι πολίτες και οι επισκέπτες απολαμβάνουν το θαλάσσιο περιβάλλον υπό συνθήκες ασφάλειας και όχι να αναμένει την εκδήλωση ενός σοβαρού περιστατικού για να ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί. Η πρόληψη αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της διοίκησης και η άμεση αποκατάσταση των αναγκαίων μέτρων προστασίας στην περιοχή καθίσταται επιβεβλημένη. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός, για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα η τοποθέτηση των σημαδούρων οριοθέτησης της κολυμβητικής ζώνης στην παραλία της Άσου και ποιους φορέας φέρει τη σχετική αρμοδιότητα, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο σε συνεργασία με τις αρμόδιες λιμενικές και τοπικές αρχές ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ασφαλής οριοθέτηση της περιοχής κολύμβησης, ποια μέτρα ελέγχου και εποπτείας εφαρμόζονται σήμερα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Άσου για την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων και ορίων ταχύτητας των σκαφών σε σχέση με τους λουόμενους, και προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει τη λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης και ασφάλειας, όπως η ενίσχυση των λιμενικών ελεγχών και η καθιέρωση μόνιμου σχεδίου εποπτείας κατά την τουριστική περίοδο, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ατυχήματος στην περιοχή. Λοιπόν, ερωτήματα κρίσιμα. Γιατί δεν έχουν βάλει ακόμα τις σημαδούρες?
1: Έχεις πάει και έχεις δει εκεί τι?
0: Και βέβαια.
1: Μία παραλία έχει όλη και όλη.
0: Ναι, αυτό λέω, γιατί δεν έχουν βάλει τις σημαδούρες.
1: Γι' αυτό ρωτάει ο κύριος Βελόπουλος το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόβλημα μας το είχε πει και ο πρόεδρος και εμάς, έτσι.
0: Ναι, το έχει αναφέρει.
1: Το έχει αναφέρει άπειρες φορές. Τώρα θα αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου στον κύριο Βελόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Ότι κάποτε θα βάλουμε. Αφού δεν έχουν βάλει μέχρι τώρα που ξεκίνησε.
0: Πιστεύω ότι θα μπουν.
1: Για να δούμε. Θα δώσει κατεπίγουσα εντολή, λες?
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι...
0: Λοιπόν, είχαμε χθες μία εξαφάνιση.
1: Εξαφάνιση.
0: Ναι.
1: Ανθρώπου.
0: Ναι, τι.
1: Από πού, από εδώ.
0: Βέβαια.
1: Για να πες, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, όχι από εδώ, εδώ είχαμε την εξαφάνιση.
1: Α, για να πες.
0: Λοιπόν, εχθές κάποια στιγμή προς το μεσημέρι υπήρξε συναγερμός καθώς αγνοήτο μία 20χρονη Ιταλοσερβικής καταγωγής, διακοπές έκανε εδώ, η οποία διέμενε κάπου εκεί προς τη Λιβαθό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τις πρωινές ώρες και αυτό ήταν κάτι που κινητοποίησε τις αρχές, διότι οι συγγενείς της ανησύχησαν. Σου λέει τι συμβαίνει, πού χάθηκε και τα λοιπά, γιατί είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, να πούμε ότι βρέθηκε η κοπέλα, ναι, προς το απόγευμα, 20χρονη, έτσι.
1: Σώα και ασφαλής.
0: Καλά στην υγεία της,
1: ναι.
0: Στο τραπεζάκι.
1: Από τα βλαχάτα.
0: Ναι.
1: Στο τραπεζάκι.
0: Όχι τα βλαχάτα, ποια βλαχάτα.
1: Από πού?
0: Είπα από τη Λιβαθό.
1: Από τη Λιβαθό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, βρισκόταν σε εξέλιξη, να πούμε. Έγινε δηλαδή μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτηση από την αστυνομία. Είχε γίνει έκκληση και προς την εθελοντική ομάδα δασοπροστασίας 21, εκείνη της περιοχής δηλαδή, να βοηθήσει. Ειδικά στην περιοχή εκεί στο τραπεζάκι. Διότι εκεί, ας πούμε, πώς να το πω, φαινότανε να είναι. Εκεί είχαν εστιάσει,
1: ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές είναι οι πληροφορίες. Βρέθηκε η κοπέλα, είναι καλά στην υγεία της, αλλά αυτό που γνωρίζω περαιτέρω είναι ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο, κυρίως αντιλαμβάνομαι μάλλον για σχεδόν προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ιδιαίτερο.
1: Χάθηκε, δε, αναφέρει, ξέρουμε κάτι άλλο πώς και τι έγινε, πώς χάθηκε, δεν ξέρουμε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με μουσική και πρωτοσέλιδα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
4: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
5: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
4: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
5: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
4: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
5: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
4: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252 251.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Η μόνη σας επιλογή.

0: Εδώ είμαστε.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Ο Τσίπρας αντιστρέφει τους ρόλους για να ακουστεί η φωνή του λαού. Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία. Από την εμβληματική πλατεία της 17ης Αυγούστου στη Νίκαια, ο Αλέξης άρχισε τη μεγάλη πορεία για την ανατροπή της δεξιάς. Λοιπόν, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Λέει, αν με την ανακοίνωση του κόμματος καταφέραμε να γίνουμε αντιπολίτευση, γιατί τα ποσοστά τουλάχιστον αυτό δείχνουν, με τις δημοσκοπήσεις, τότε μετά τις εκλογές θα είμαστε κυβέρνηση. Λοιπόν, επίσης, στα μπλόκα ξανά τα τρακτέρ των αγροτών καταγγέλουν την κυβερνητική αδιαφορία. Άλλη μπλόκα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τα μυστικά και οι παγίδες με τις χρηματικές δωρεές. Το χαρτζιλίκι μέσω Άιρες και το αφορολόγητο των δωρεών. Ποιοι φορολογούνται και ποιες μάλλον φορολογούνται δωρεές και ποιες όχι. Επίσης, έρχονται τα νέα σκευάσματα με τεχνητή νοημοσύνη, φάρμακα και εμβόλια της επόμενης μέρας. Θα προσφέρουν καθολική ασπίδα σε γνωστούς ιούς και παραλλαγές τους μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Για ποιες ασθένειες βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι κλινικές μελέτες. Ποια είναι τα 170 φάρμακα τα οποία μπήκαν σε φάση δοκιμών. Και στις φλόγες το σύμβολο της Ουκρανίας, Λαύρα των Σπηλαίων. Το μνημείο της UNESCO πληγώθηκε στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης. Η εφημερίδα Απογευματινή. Ειρήνη με 4 αστερίσκους. Εκκρεμότητες πριν από τις υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Τα αθωλά σημεία της Συμφωνίας των ΗΠΑ-Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ. Οι κυρώσεις. Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο. Αυτοί δεν φεύγουν, δεν πάνε πουθενά. Επίσης, στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων στο Κίεβο, οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Ορθοδοξίας στην Ουκρανία. Χτισμένη τον 11ο αιώνα, είχε ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επίσης, πίσω ξανά στη φυλακή από χθες ο Γιωτόπουλος. Γυναικοκτονία στη Δράμα, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Και στο νοσοκομείο Ναυπλίου, νοσηλεύτρια νεκρή έπειτα από ένταση με ασθενείς Ρωμά. Έπαθε ανακοπή εν ώρα υπηρεσίας. Η εφημερίδα Καθημερινή, όσον αφορά το μνημείο στην Ουκρανία, το θέαμα ήταν εφιαλτικό. Επίσης, επιστρέφει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος στο σκεπτικό της απόφασης. Στο σημείο 0, μετά 350 εκατομμύρια και 10 χαμένα χρόνια, στο φιλότιμο των εργαζομένων βασίζονται πλέον τα ΕΛΤΑ. Αν δηλαδή εθελοντικά θα μοιράζουν

0: Ιδρύδα Ελεύθερος Τύπος, συμφωνία και χειρίας με 5 αγκάθια. Μετά από 108 ημέρες πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μπαίνουν σε δίμηνη διαπραγμάτευση για ειρήνη. Ποιο είναι το πλαίσιο για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή? Ανοιχτά παραμένουν τα δύσκολα ζητήματα, όπως τα στενά του Ορμούζ, το εμπλεκόμενο τέλος πάντων να υπέβει για τις κυρώσεις στην Τεχεράνη για το πρόγραμμα, για το πυρηνικό της πρόγραμμα, και βουτιά στα 835 για το πετρέλαιο, ράλι στα χρηματιστήρια, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, επίσης στα χιτήρια καταλήγουν πολυτελή μοντέλα, καθώς η αξία του μετάλλου είναι για κάτι ρολόγια, καθώς η αξία του μετάλλου είναι υψηλότερη από το ίδιο το κόσμημα. Λιώνουν τα ρολόγια για τον χρυσό. Δεν μιλάμε για συγκεκριμένες ομάδες, μιλάμε για όλους, γιατί ο χρυσός αξίζει πολύ περισσότερο από το ίδιο το ρολόι. Λοιπόν, και για μόνιμους κατοίκους ή όσους μετακομίζουν, προσέξτε, στήριξη με 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια στα Σέρβια Κοζάνης. Η εφημερίδα των συντακτών λέει «Συμφωνία ΙΤΑ της Αμερικής». Το Ιράν επέβαλε σχεδόν όλους τους προπολεμικούς όρους του, έτοιμο να τορπιλήσει το deal, το ανεξέλεγκτο Ισραήλ. Παγκόσμια ικανοποίηση για το έστω και σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ανακούφιση αλλά και σκεπτικισμός στις αγορές, επιφυλακτική η Λαγκάρντ για την πορεία των επιτοκίων. Αλέξης Τσίπρας από Κοκκινιά, στόχος η νίκη από την πρώτη κάλπη. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τον Θάνο Πλεύρη στο πρωτοσέλιδο και λέει «Λαθρέος υπουργός, παντελώς αποτυχημένος, ο υπουργός μετανάστευσης, αυτοδιαφημίζεται ως υπέρμαχος της σκληρής γραμμής και των δραστικών μέτρων, την ώρα που χιλιάδες παράνομοι αποβιβάζονται ανεμπόδιστοι κάθε εβδομάδα στην Κρήτη». Επέρεται για τις σκληρές ανακοινώσεις που εκδίδουν εναντίον του διεθνείς οργανισμοί, αλλά κατάπιε τη γλώσσα του στις βαρύτατες καταγγελίες του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία αξιωματούχων του ΟΗΕ σε Ελλάδα και Λιβύη για μεταφορά λαθρομεταναστών. Επίσης, εθνικός κίνδυνος, αλωνίζουν ανεξέλεγκτοι οι δίθεν πολιτικοί πρόσφυγες εκ Τουρκίας. Είναι μαφιόζοι και πράκτορες που σπέρνουν τρόμο σε όλη τη χώρα. Και ακούς, Άδωνη, καθυλωμένα τα μισά ασθενοφόρα που διαθέτει το ΕΚΑΒ στην Αττική. Η εφημερίδα Εστία, συντάξεις 1.400 ευρώ στο βαθύ κράτος, 763 ευρώ στον κόσμο της εργασίας. Βαθιές κοινωνικές ανισότητες δείχνουν τα στοιχεία της βάσεως δεδομένων Ήλιος. Οι κυβερνήσεις προστάτευσαν τον δημόσιο τομέα και αρνούνται να δώσουν 13η σύνταξη στους υπαλλήλους του ιδιωτικού. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, οι λαοί θα νικήσουν, μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό. Βενσερέμος, hasta la victoria siempre. Μαζικό μήνυμα καταδίκης του αμερικανικού υπεριαλισμού και των βρώμικων σχεδίων ενάντια στο νησί, και των βρώμικων σχεδίων του αμερικανικού υπεριαλισμού δηλαδή, ενάντια στο νησί της Επανάστασης, έστειλε η χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ στο Περιστέρι για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντελ Κάστρο. Λοιπόν, εδώ η One Voice λέει «Πληρώνουν από την τσέπη τους τα ανταλλακτικά. Το κατάφερε και αυτό ο Γεωργιάδης. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, κάνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις στην One Voice για την κατάσταση των ασθενοφόρων. Ο Γιαννάκος καταγγέλει τις απειλές του Υπουργείου για ΕΔΕ. Πληρώνουν μόνοι τους δηλαδή τα ανταλλακτικά για τα ασθενοφόρα».
1: Μάλιστα. Αυτό.
0: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, μιλάνε όλοι, μιλάει και ο καθέξιν καταπατητής. Black humor Τσίπρα για το κράτος δικαίου, πλούσιο βιογραφικό.

0: και Βορεία Νοβάρτης, Παραυπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου, σύμφωνα με τον Κοντονή, τηλεοπτικές άδειες με βοσκοτόπια, χειραγώγηση και εξόντωση μέσων ενημέρωσης. Επίσης, ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο Άριος Πάγος, επέστρεψε στη φυλακή ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο αρχιτρομοκράτης Γιωτόπουλος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του.
1: Το ωραίο ξέρεις ποιο είναι σε αυτό το θέμα, ότι του επέτρεψαν να φύγει από το σπίτι του γιατί το ζήτησε μεταξύ, να μην μπει στο περιπολικό και στο επόμενο τετράγωνο το περίμενε το περιπολικό. Δηλαδή να μην δουν οι γείτονές του ότι φεύγει με το περιπολικό, το ζήτησε ο ίδιος. Να φύγει μεταξύ και στο παρακάτω το τετράγωνο τον περίμενε το περιπολικό να τον πάρει.
0: Μου θυμίζει αυτό, μου θυμίζει στο δόλωμα τον Ηλιόπουλο που λέει στον αστυνομικό να βγούμε από το ξενοδοχείο πιασμένοι, όμως να σας πιάσω λέει από τον νόμο ή χέρι-χέρι.
1: Αυτό
0: μου θυμίζει.
1: Αυτό έγινε. Τώρα εγώ χτες τηλεόραση.
0: Η εφημερίδα «Ο Λόγος», συμφωνία με πολλά αλλά, σε κρίση Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ με άγνωστο τέλος. Επίσης, Μαρινάκης για Τσίπρα, Παύλος Μαρινάκης, επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος όπως όταν έταζε στους πάντες τα πάντα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα, ο βηματισμός για την αίτηση του «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο, η ηρωίδα μάνα του Βλάση Μάρα, καθαρή ψυχή στα σκουπίδια. Η γυναίκα που έφερε στον κόσμο το χρυσό παιδί της ενόργανης γυμναστικής, εργάζεται εθελοντικά ως οδοκαθαρίστρια. Ποτέ δεν πήγα σε γραφεία υπουργών να τους πω ποια είμαι. Η
1: Μπράβο,
0: μητέρα εσύ. Του Βλάση Μάρα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τον θυμάστε τον Βλάση Μάρα. Λοιπόν, και βοήθεια, ο μπαμπάς μαχαίρωσε τη μαμά. Αστυνομικός σκότωσε την αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Λοιπόν, η εφημερίδα Star, σφαγή Παπακαλιάτη με μηχανικό. Στα δικαστήρια ο ηθοποιός για τις πολυτελείς κατοικίες του στους Παξούς. Οι καταγγελίες για το μαέστρο και τα λεφτά που δεν τις έδωσε ο Χριστόφορος. Πώς η αντιδικία επεκτάθηκε και στα έξοδα φιλοξενίας για τα γυρίσματα της σειράς. Ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης, παρουσιάστρια της ΣΕΡΤ χάλασε τον γάμο της Μπάρκα. Τα μπούτια και το βρακί στη φόρα. Η ανάρτηση φωτιά που προξένησε σάλο. Και αναβάλει τον γάμο η σκορδά μετά τις διακοπές στο Μονακό. Τι συμβαίνει με το ερωτευμένο ζευγάρι. Επίσης εγώ να σας πω ότι η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος. Έγινε η αποκάλυψη.
1: Η ώρα η καλή.
0: Και η Τίνα Μεσαροπούλου επέστρεψε στο Happy Day.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και το σκεφτόμουν όλη τη μέρα χθες, όταν βλέπω ταινίες, έχω τώρα να το πω, όταν βλέπω ταινίες στην τηλεόραση, καθόμαστε και λέμε τελικά ποιοι από αυτούς ζουν που παίζουν στις ταινίες. Λοιπόν, και σκεφτόμουν ότι μέσα σε όλους είναι και η Μάρα Κουντού. Λοιπόν, λοιπόν,
1: ναι, και σε σύριερ.
0: Βρίσκεται στο νοσοκομείο, ναι, και νοσηλεύεται με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο. Το πρωί σήμερα μίλησε στην εκπομπή Buongiorno ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέροντας ότι τη Δευτέρα έγινε η εισαγωγή, χθες δηλαδή, στην 92χρονη ηθοποιό στην καρδιολογική κλινική του Αττικού Νοσοκομείου. Δήλωσε ότι η Μάρα Κουντού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της εφημερίας και πρόσθεσε ότι παρακολουθείται από πνευμονολόγους καθώς αντιμετωπίζει πνευμονολογικό πρόβλημα, το οποίο χαρακτήρισε σοβαρό, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν απαιτείται η εισαγωγή της στην εντατική.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό.
1: Περαστικά στη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πάνω απ' όλα. Εντάξει, Σαμπουτζάκη λέει στη Σαμπουτζάκη, δεν έχουν πει ότι έχει πεθάνει ο σύζυγός της.
0: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά όλα όσα έγιναν
1: στη Δράμα.
0: στη Δράμα, ναι.
1: Για πέστε μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι είναι κάπως, δεν ξέρω, περίεργα. Πρώτα τη σκοτώνει τη γυναίκα του, μετά αυτοκτονεί και ο ίδιος. Ερευνάται αν ο δράστης είχε λάβει κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ερευνάται για αυτό το πράγμα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό κοιτάνε τώρα, κάτι που έκανε ένας συνάδελφός τους, να σκοτώσει με 8 μαχαιριές τη σύζυγό του και επίσης συνάδελφό τους, πριν βάλει και ο ίδιος τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Στο μικροσκόπιο φαίνεται να έχουν μπει συναντήσεις με ψυχολόγο που έκανε ο δράστης, καθώς όπως είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, μας προκύπτει ότι είχε μπει σε μία διαδικασία να διαλυθεί ο γάμος του ζευγαριού και ο συνάδελφος δεν μπορούσε να αντέξει το χωρισμό και ζήτησε βοήθεια. Ξεκαθαρίζοντας ότι ποτέ ο αστυνομικός που σκότωσε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε δεν παραπέμφθηκε σε ψυχολόγο από την υπηρεσία του, η κυρία Δημογλίδου είπε ότι ερευνάται αν λάμβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή από κάποιον ίσως ψυχίατρο. Ποτέ δεν είχαν δώσει δικαίωμα, ήταν λειτουργικοί στην υπηρεσία, δεν είχαν αναφέρει ένταση στο σπίτι, δεν μας έχει αναφερθεί περιστατικό έντασης ή κακοποίησης. Εν τω μεταξύ, σήμερα περιμένουν οι αστυνομικοί στοιχεία από την έκθεση του ιατροδικαστή που αναμένεται σήμερα να εξετάσει το σωρό της γυναίκας που δολοφονήθηκε. Δέχθηκε τουλάχιστον 8 μαχαιριές στην πλάτη και στα πλευρά.
1: Εγώ να πω ότι άκουσα το πρωί στη τηλεόραση στον Παλάσκα να λέει.
0: Ναι.
1: Από ρεπορτάζ.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι ο κύριος αυτός ήταν φοβερά ζηλιάρης. Αλλά ενώ ήταν ζηλιάρης με τις αστυνομικές τις νεαρές, είχε παρτίδες και η γυναίκα του δεν το άντεχε αυτό και του είχε ζητήσει να χωρίσουν. Και όποτε γουστάριζε έφευγε από το σπίτι και όποτε ήθελε γύρναγε. Όταν γύρναγε το έπαιζε ότι ήταν ο καλός σύζυγος και όταν έφευγε πήγαινε με τις νεαρές αστυνομικίνες που είχαν προσληφθεί στην υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Αυτά είπε το πρωί ο Παλάσκας στον Αντένα. Αυτά άκουσα. Λοιπόν, όπως φαντάζεσαι, δεν άντεχε ο άντρας μάγκας, δεν άντεχε να τον χωρίσει η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε με δύο, λέει, νεαρές αστυνομικίνες δεσμό. Πότε θα καταλάβουν οι άντρες ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους και ότι η γυναίκα έχει την προσωπικότητά της και όταν κάτι δεν της κάνει μπορεί να πει χαίρεται, πότε θα το καταλάβουν αυτό και να λένε και οι ίδιοι χαίρεται ευγενικά και με καλό τρόπο και όχι να γίνονται γυναικοκτονίες. Πότε θα το καταλάβουν αυτό, μπορεί να μου πεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, άμα βλέπεις στο σπίτι του τον πατέρα του να καταχειριάζει τη μάνα του, θα το κάνει και ο ίδιος τη γυναίκα του. Τι να κάνεις τώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα?
0: Πάμε στο φαρμακείο του αυτοκινήτου, να το πούμε και αυτό στον κόσμο.
1: Λοιπόν, μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 27 θα πρέπει να έχετε βάλει το καινούργιο φαρμακείο στο αυτοκίνητό σας. Λοιπόν, τι πρέπει να έχει το αυτοκίνητο, το νέο φαρμακείο? Αυτό που θα πάρετε και που είναι σφραγισμένο τα έχει όλα αυτά. Έχει κουβέρτα διάσωσης, ρολό ταινίας στερέωσης, λευκοπλάστη δηλαδή, σετ αυτοκόλλητων επιθεμάτων, τσιρότα, ατομικό αποστηρωμένο επίδεσμο μικρού μεγέθους, ατομικό αποστηρωμένο επίδεσμο μεσαίου μεγέθους, ατομικό αποστηρωμένο επίδεσμο μεγάλου μεγέθους, επίθεμα εγκαυμάτων ή αποστηρωμένη γάζα, αποστηρωμένες κομπρέσες για πληγές, ελαστικό επίδεσμο στερέωσης, ελαστικό επίδεσμο στερέωσης, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης, ψαλίδι πρώτων βοηθειών ατραυματικού τύπου, γάντια μιας χρήσης, υγρά μαντιλάκια καθαρισμού δέρματος, ιατρική μάσκα προστασίας προσώπου και οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών. Εν τω μεταξύ, οι ειδικοί συνιστούν στους οδηγούς να μην περιμένουν την τελευταία στιγμή για την προμήθεια ή ανανέωση του φαρμακείου τους, εκτός από την αποφυγή προστήμων, η ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική σε ένα τροχαίο ατύχημα ή σε μια έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Με την παράταση ως το 27, οι οδηγοί έχουν πλέον περισσότερο χρόνο να προσαρμοστούν, ωστόσο η συμμόρφωση με τις νέες προδιαγραφές θεωρείται δεδομένη για όλους τους κατόχους οχημάτων τα επόμενα χρόνια. Τώρα, εγώ θέλω να πω για κάτι ιδιαίτερο στον κόσμο που θα πάει να πάρει το φαρμακείο. Εάν δεν έχει έναν κωδικό απάνω το φαρμακείο, μην το πάρετε, διότι αν δεν υπάρχει ο κωδικός, δεν θεωρείται.
0: Εντάξει,
1: το σωστό.
0: Θα είναι κάτι, δεν θα δώσουν τώρα το οτιδήποτε. Όταν πας να το ζητήσεις, θα σου δώσουν αυτό που
1: κυκλοφορεί,
0: που, το σωστό.
1: Και τέτοιο.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: πριν
0: περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε και τον καλεσμένο μας, να πούμε ότι, να σας το πω αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι έχει δοθεί παράταση έως τη Δευτέρα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων της δήλωσης. Καθαρισμός και δήλωση των οικοπαίδων. Λοιπόν, η παράταση δόθηκε σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και έτσι δίνεται πρόσθετος χρόνος στους πολίτες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών καθαρισμού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καθάριστα.gov.gr, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της πρόληψης και της προστασίας των οικισμών. Νομίζω ότι η απόφαση ελήφθη και σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν, δηλαδή με τις βροχές, εντάξει δεν έβρεξε βέβαια, αλλά με τις βροχές που υπήρχαν και σε άλλες περιοχές, και έτσι δόθηκε και με ένας πρόσθετος χρόνος 7 ημερών ώστε να μπορέσετε να καθαρίσετε και να δηλώσετε ότι τα καθαρίσατε.
1: Και όχι να δηλώσετε μόνο ψεύτικα ότι το καθαρίσατε.
0: Αν δηλώσετε ψεύτικα και σας πιάσουν, θα πληρώσετε.
1: Το πρόστιμο είναι πάρα πολύ βαρύ.
2: Κόσμος 96,5. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
8: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
7: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
8: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
7: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
9: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκι Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική
1: και επειδή
0: μας...
1: αρκετές μέρες τώρα έχουμε δει ότι υπάρχει πρόβλημα με τις καταγγελίες και από τους ίδιους τους πολίτες αλλά και από επαγγελματίες οι οποίοι διαμαρτύρονται για τους αστυνομικούς ελέγχους και τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν, είδαμε και την ανακοίνωση του κυρίου Σπαθή, ο οποίος μιλάει για τα εξοδοτικά πρόστιμα προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες και σας διαβάσαμε και την ανακοίνωσή του στο πρώτο μέρος.
0: Είδαμε και την κίνηση που είχαν κάνει την Κυριακή
1: στον Κόμβο, τον πρώτο Κόμβο στην Κρανιά. Οπότε μπορούμε να πούμε την καλημέρα μας τον κύριο Σταύρο Σπαθή, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Σπυριλούδα, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Θα θέλαμε να μας δώσετε εξ αρχής μία εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τους ελέγχους, ειδικά στους επαγγελματίες, και τι σας οδήγησε στο να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση.
2: Κοιτάξτε, μετά από ενοχλήσεις δηλαδή, που είχα εγώ και σαν πρόεδρος του Επιμελητηρίου για τα πρόστιμα που πέφτουν στους επαγγελματίες, αλλά και στους πολίτες γενικά, κάτι λοιπόν από την πίεση αυτή αναγκάστηκα να... όχι αναγκάστηκα, έπρεπε να βγάλω μια ανακοίνωση η οποία να λέμε ναι ότι εμείς θέλουμε τους ελέγχους. Ναι, πρέπει να γίνονται ελέγχοι, αλλά όχι να υπάρχει τιμωρία κατευθείαν. Δηλαδή αυτό που λέμε και στην ανακοίνωση, ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση να υπάρχει σύσταση, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά οι επιχειρήσεις Κεφαλονιάς και της Ιθάκης αλλά της Κεφαλονιάς που έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα αυτό, είναι οι πιο πολλές είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Φανταστείτε ότι σε έναν ο οποίος του παίρνει το δίπλωμα, του παίρνει τις πινακίδες, δεν θα μπορεί να δουλέψει την καλοκαιρινή σεζόν. Περιμένουμε 3-4 μήνες τώρα να δουλέψουμε και ξαφνικά βρισκόμαστε οι πιο πολλοί να μην έχουν και διπλώματα.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν πώς θα δουλέψει, πώς θα μετακινηθεί στην επιχείρησή του, πώς θα μεταφέρει πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό και είπαμε και στην ανακοίνωση, τουλάχιστον στην αρχή, να γίνονται συστάσεις, να μην πέφτουν αυτά τα πρόστιμα που γίνονται αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε ενημερωθεί εσείς, υπήρξαν δηλαδή πρόστιμα τα οποία μπορεί να αφορούσαν κάτι πολύ μικρό, το οποίο στο παρελθόν δεν θα δινόταν πρόστιμο?
2: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία είναι και εξοδοτικά, δηλαδή για 5, για 6.000. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσπαθεί να βγάλει να καλύψει όλη τη σεζόν μέσα σε 2-3 μήνες και παίρνουν τα προστήματα αυτά, όλα τα λεφτά θα πάνε στα προστήματα.
1: Συγγνώμη, αυτά τα 5 και 6 χιλιάρικα τι ακριβώς αφορούν, τι παραβάσεις αφορούν?
2: Τώρα δεν είναι τώρα ακριβώς τι παραβάσεις αφορούν. Αφορούν παραβάσεις οι οποίες έχουν γραφεί. Από και πέρα, γι' αυτό λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει ανοχή.
0: Κάτσε
2: και... και μετά, ναι, αν δεν συμμορφωθεί βέβαια.
0: Ποιο λεπτά, για να του αφαιρούν το δίπλωμα.
1: Μήπως δεν μιλάμε μόνο για τέτοιους ελέγχους?
0: Λέω και για τον οδηγό που του αφαιρούν το δίπλωμα. Δεν νομίζω ότι η παράβαση μπορεί να είναι μικρή η παράβαση. Εγώ μίλησα με παράγοντα της τροχέας, κύριε Σπαθή, για αυτό το λόγο και για τα παράπονα του κόσμου και για την εκδήλωση που κάλανε, και μου ξέρεις ποια ήταν η απάντηση. Λέει να μην κάνουμε έλεγχο για αυτούς που δεν φοράνε ζώνη, να μην κάνουμε έλεγχο για αυτούς που δεν φοράνε κράνος, να μην κάνουμε έλεγχο για τα πατίνια. Πριν λέει γκρινιάζατε που δεν είχαμε δύναμη και δεν κάναμε τίποτα. Τώρα που κάνουμε γκρινιάζετε πάλι, πέστε μας λέει τι θέλετε. Αυτά μου είπαν από την τροχέα με έναν εχθές.
2: Εγώ σας είπα ότι είμαστε υπέρ των ελέγχων. Είμαστε υπέρ των ελέγχων και να υπάρχει νομιμότητα σε όλα. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς υπέρ, δεν είμαστε κατά. Και μέχρι σε ένα βαθμό καλά κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως, όταν μιλάμε για μεγάλα προστήματα, αυτό λέω, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ανοχή. Αυτό ζητάμε. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως...
0: Μεγάλο πρόστιμο δεν σημαίνει και μεγάλο παράπτωμα.
2: Δεν είναι και απαραίτητο αυτό, τέλος πάντων. Ναι, όμως θα πρέπει... να υπάρχει μια, παραλαμβάνω, μια ανοχή, γιατί οι επιχειρήσεις Κεφαλονιάς και της Τάκης είναι οικογενειακές. Δεν είναι μεγάλες εταιρείες. Άρα λοιπόν ο άλλος δεν θα μπορεί να δουλέψει. Φανταστείτε να τους παίρνουν τα διπλώματα πινακίδες και εξοδοτικά πρόστιμα και κάποια πρόστιμα τα οποία μπορεί να είναι και εξοδοτικά κάποιες φορές. Άρα λοιπόν αυτή ο κόσμος θα αγαναχτίσει. Γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση να προλάβουμε να μην υπάρχει ούτε και να μην γίνονται ούτε συλλαλητήρια, ούτε διαμαρτυρίες, να υπάρχει διανοχή για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν και επιχειρήσεις και να βοηθήσουμε και την αστυνομία να κάνει σωστά τη δουλειά της. Και καλά τη δουλειά της. Και είμαστε σαν εδώ και πάλι ότι είμαστε υπέρ. Δεν είμαστε κατά καταρχήν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και πιστεύετε ότι θα τσακωστείτε?
2: Είναι εντάξει. Εμείς εγώ είμαι κάτω από, από τις ενοχλήσεις που είχα, βγάλαμε την ανακοίνωση για να μπορέσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, να αποτρέψουμε κάποια άλλα πράγματα. Και θα πρέπει και να το δούμε και σαν κοινωνία. Έτσι. Πώς αντιδράει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Η κοινωνία λοιπόν υπάρχει έντονο πρόβλημα, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, υπάρχουν διαμαρτυρίες και στο Λιτσούρι, υπάρχουν και στη Σάμι, υπάρχουν και στα Αργοστόλη, υπάρχουν παντού.
0: Και σε εμάς έχουν γίνει πολλές φορές πολλές καταγγελίες, πολλές διαμαρτυρίες, γι' αυτό και σας λέω επικοινώνησα χθες με την Τροχέα, για αυτό το λόγο. Βέβαια δεν μπόρεσαν να βγουν στον αέρα, δεν θέλησαν να βγουν στον αέρα, διότι δεν είχαν την άδεια, λέει, του Υπουργείου.
2: Όπως παραλαμβάνω και μια ακόμα φορά για να μην παρανόηση, είμαστε υπέρ των ελέγχων και να δείχνουμε και μια κατανόηση, τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Μες. Οπότε καλούμε και τους πολίτες βέβαια, αλλά και όλους τους όσους κάνουν τους ελέγχους να είναι λίγο πιο διαλλακτικοί, έτσι.
2: Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε δίπλα και από όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και την αστυνομία και όποιον άλλο φορέα χρειαστεί, είμαστε δίπλα. Όμως όχι στο να υπάρχουν εξοντοτικά προστήματα. Αυτό τίποτε άλλο. Δεν λέμε όχι πάλι και σε αυτό και πάλι στους ελέγχους.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Να πάμε και στο μεταφορικό ισοδύναμο.
2: Βεβαίως.
1: Είναι για το 2023. Εδώ ο κόσμος τι καλείται να κάνει?
2: Κοιτάξτε, η πλατφόρμα ανοίγει στις 7 του μήνα, 7 εβδόμου και λήγει στις 31.
1: Μάλιστα.
2: Άρα να μαζέψουν όλοι μέσω των λογιστών, μέσω τα τιμολόγια τους να τα καταθέσουν για να μπορέσουν να πάρουν έστω και παρόλο που είναι 2 χρόνια πίσω, 2,5 χρόνια πίσω, να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται από το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο και πάλι σας λέω έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αφού είναι το 23, έτσι, δηλαδή μιλάμε για 3 χρόνια πριν.
2: Τουλάχιστον είναι θετικό ότι ξανανοίγει η πλατφόρμα για να μπορέσουμε και το 23 και πιστεύω ότι και θα ανοίξει όταν τελειώσει για το 23, θα ανοίξει και για το 24 και για το 25.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε περιμένουμε να το δούμε και αυτό.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και στο τέλος πάλι ότι είναι ευχάριστο ότι ξανανοίγει και η κυβέρνηση κατάφερε και ξανανοίγει την πλατφόρμα για να μπορέσουν οι επαγγελματίες να πάρουν τα λεφτά για να μπορέσουν να ισοσταθμίσουν κάπως τη διαφορά που έχει η νησιωτικότητα με την υπόλοιπη Ελλάδα.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, υπάρχει κάποια δράση, κάποια εκδήλωση, κάποια ενημέρωση από το επιμελητήριο που πρέπει να ξέρουμε?
2: Αυτή τη στιγμή όχι, υπάρχει μια επαφή επάνω που θα κάνουμε την Πέμπτη όλοι οι Προέδροι με τον Υπουργό στην Αθήνα,
1: ναι,
2: για αυτά που αφορούν τα προβλήματα που αφορούν το επιμελητήριο της ελέγχωσης και ό,τι άλλο πρόβλημα υπάρχει στον επιμελητηριακό νόμο, να το συζητήσουν όλοι οι Προέδροι μαζί με τον Υπουργό για να μπορέσουμε να βρούμε λύση, ειδικά στο κομμάτι της υποστελέχωσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα επιμελητήρια όλη της χώρας.
1: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Υπάρχει και αυτό δηλαδή.
2: Ναι, ναι, είναι την Πέμπτη.
0: Μάλιστα.
2: 16 του μήνα, 18 του μήνα.
0: Ωραία. Εντάξει. Θα τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπαθή.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Σπαθή. Ευχαριστώ. Και ελπίζουμε να εισακουστείτε όσον αφορά τουλάχιστον τα πρόστιμα.
2: Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστούμε, γεια σας. Είστε
0: καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσατε τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον κύριο Σταύρο Σπαθή, να μας λέει για τα πρόστιμα. Εγώ απορώ τι μπορεί να αφορούσε τα 5.000 και οι 6.000 ευρώ πρόστιμο. Τι μπορεί να ήταν αυτό?
0: Δεν ξέρω. Πάντως, εχθές που μίλησα με τον παράγοντα της τροχέας, δεν μου ανέφερε σε άλλα παρά το μόνο, λέει, που εμείς κυνηγάμε είναι να προστατεύουμε τον πολίτη, γιατί αυτό που κυνηγάμε είναι οι ζώνες και τα κράνη και στα πατίνια και στα ποδήλατα και στις μηχανές κυρίως. Αυτά μου είπε.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω.
0: Τώρα, τα μεγάλα πρόστιμα και τα τέτοια δεν αναφέρεται. Γι' αυτό, λέει, μας κατηγορούνε.
1: Ακούσατε και κάτι ακόμα, βέβαια.
0: Που θέλω, λέει, να τους σώσω τη ζωή.
1: Εσείς οι επαγγελματίες, εφόσον θέλετε να πάρετε κάποια λεφτά πίσω από το μεταφορικό ισοδύναμο από τις 7 Ιουλίου, έχετε δηλαδή χρόνο για να, για να συγκεντρώσετε και όλα τα τιμολόγια που χρειάζονται, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, από τα
1: προκειμένου
0: στιγεία
1: να τα προσκομίσετε. Ακριβώς, έχετε από τις 7 Ιουλίου έως και τις 31 Ιουλίου, οπότε προετοιμαστείτε καταλλήλως. Λοιπόν, θα πάω σε κάτι άλλο, έτσι θέλω να το πω, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μαθητές του Γενικού Λυκείου Σάμις βρέθηκαν στον Ευρωπαϊκό Τελικό της Αυστρίας με την καινοτόμο ιδέα Anchor Safe AI, τεχνητή νοημοσύνη. Το Anchor βασικά είναι η άγκυρα, η ανακοίνωση. Συμμετοχή λοιπόν του Γιέλ Σάμις στο Hackathon του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus AI Greener. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Αργοστόλι, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, στο Hackathon του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βλέπουμε και τα παιδάκια, χαρούμενα. Στη δράση συμμετείχαν και συνεργάστηκαν μαθητές και μαθήτρες από τρεις σχολικές μονάδες, από το Λύκειο Γενικό Λύκειο Σάμις, το ΕΠΑΛ Λυξουρίου και το Γυμνάσιο Μεσοβουνίων με ηλικιακές τάξεις. Οι μαθητές εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και δημιούργησαν εικονικές επιχειρήσεις για την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων με γνώμονα την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Μέσα από μια ιδιαίτερα δημιουργική και συνεργατική διαδικασία αναδείχθηκε η νικήτρια ομάδα με τίτλο Anchor Safe AI, η οποία πραγματεύεται την προστασία των λιβαδιών της Ποσειδονίας. Τα καταλαβαίνετε, τα υποθαλάσσια δηλαδή λιβάδια. Την νικήτρια ομάδα αποτέλεσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες Λιακοπούλου Μελίνα από το Γιέλ Σάμις, Νικολάκη Ελπίδα από το ΕΠΑΛ Λυξουρίου και Τσελέντης Διονύσιος από το Γυμνάσιο Μεσοβουνίων με ηλικιακές τάξεις. Η νικήτρια ομάδα τώρα θα ταξιδέψει τον Οκτώβριο στην Αυστρία, όπου θα συμμετάσχει στον τελικό διαγωνισμό ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπράβο, συμμετείχαν πάρα πολλοί μαθητές και η εκδήλωση αυτή χαρακτηρίστηκε από άψογη συνεργασία, δημιουργικότητα και θετικό κλίμα ανάμεσα στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς των τριών σχολείων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να εργαστούν ομαδικά, να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις για σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο να βγαίνεις νικητής και να είσαι τόσο μακριά από τον άλλον. Μακριά εννοώ, φανταστείτε ότι όταν γίνονται τέτοιες δράσεις, η συνεργασία, ίσως και η καθημερινή επαφή είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Τα παιδιά το ένα ήτανε από την Σάμι, το άλλο από τα Μεσοβούνια και το άλλο από το Λυξούρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό αποκτάει μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία.
0: Σαφέστατα, ναι.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, τα παιδιά θα πάνε και στην Αυστρία, θα διαγωνιστούν και ελπίζουμε πραγματικά να επιστρέψουν με ένα καλό αποτέλεσμα. Άλλωστε και από μόνη της η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Βλέπω μια πολύ σωστή παρέμβαση του κυρίου Γαλιατσάτου να επαναλειτουργήσει άμεσα η ακτοπλοϊκή γραμμή των Ιωνίων Ίσων. Έχει βγάλει λοιπόν δελτίο τύπου ο κύριος Γαλιατσάτος, ο οποίος αναφέρει ότι ευνηδιαστικά μετά από 7 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας διακόπηκε η γραμμή σύνδεσης των Ιωνίων Ίσων μεταξύ τους. Κέρκυρα, Παξί, Λευκάδα, Μεγανήσι, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυρθος. Ήταν αυτό το τουριστικό σκάφος που έκανε τα δρομολόγια.
1: Που ξεκίνησε, έτσι, από την Κέρκυρα και κατέληγε στη Ζάκυνθο με ενδιάμεσα σε όλα τα νησιά.
0: Όπως λέει λοιπόν, όπως σημειώνει ο κύριος Γαλιατσάτος, Η σύνδεση αυτή εξαιρετικά πολύτιμη για τη συνοχή της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για μόνιμους κατοίκους όσο και για επισκέπτες, αποφασίστηκε το 2017 μετά από αίτημα της Περιφερειακής Αρχής της Ανάσας στα πλαίσια του Αναψυξιακού Περιφερειακού Συνεδρίου και έγκριση της κυβέρνησης. Υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2018 και έκτοτε συνέχισε με αυξανόμενη πληρότητα επιβατών. Η διακοπή της γραμμής είναι πλήγμα οικονομικό, πλήγμα τουριστικό για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις του Ιωνίου, πλήγμα αξιοπιστίας για τους θεσμούς. Όσο υπερήφανοι είμαστε γιατί η επιθυτίας μας το 17-18 καθιερώθηκε η σημαντική αυτή γραμμή, αλλά τόσο αισθανόμαστε ορισμένοι εναντίον όλων όσων οδήγησαν ή επέτρεψαν τα πράγματα να οδηγηθούν ως εδώ. Καλούμε την Περιφερειακή Αρχή, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τα συναρμόδια Υπουργεία να δράσουν για την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν όταν το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας γίνεται σεβαστό. Αυτά από τον κύριο Γαλιατσάτο. Νομίζω ότι θα πρέπει αύριο να βγάλουμε τον κύριο Γαλιατσάτο να μας εξηγήσει για όλα αυτά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέο και ταχογράφων.
4: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
4: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Εδώ είμαστε.
1: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, να πάμε σε μία εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε. Όχι, που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Κόρινθο 13 και 14 Ιουνίου. Εκεί βρέθηκε ο πρόεδρος της κοινότητας Πεσάδας, Αντώνης Χαρτουλιάρης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα Παύλια. Παύλια 2026. Λοιπόν, είναι ένα κορυφαίο εκκλησιαστικό και πολιτιστικό γεγονός αφιερωμένο στον Απόστολο Παύλο. Η ιδιαίτερη σημασία στα φετινά Παύλια είχε καταλάβατε για την Πεσάδα. Λοιπόν, ναι. Ιδιαίτερη σημασία για τα φετινά Παύλια είχε η συνάντηση του δικτύου πόλεων του Αποστόλου Παύλου, μιας πρωτοβουλίας που γεννήθηκε στην Κόρινθο με στόχο να ενώσει τις πόλεις που συνδέονται με τη ζωή και το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου των Εθνών. Στην ομιλία του, ο κύριος Χαρτουλιάρης αναφέρθηκε σε σημαντικά γεγονότα που συνδέουν την Κεφαλονιά με τον Απόστολο Παύλο, τονίζοντας πως η Κεφαλονιά αποτελεί ένα τόπο που, σύμφωνα με σημαντικές ιστορικές και γεωγραφικές ενδείξεις, συνδέεται άμεσα με το ναυάγιο που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων. Κλείνοντας την ομιλία του, ο κύριος Χαρτουλιάρης επισήμανε πως η Κεφαλονιά σήμερα συνδέεται επιστημονικά και συμβολικά με τα βήματα του Αποστόλου Παύλου. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική διαδρομή, είναι ένα ζωντανό μήνυμα πολιτιστικής κληρονομιάς και μνήμης, όπου η έρευνα και η παράδοση ενώνονται για να μας υπενθυμίζουν το σπουδαίο αυτό γεγονός του ναυαγίου και της διάσωσης. Η Κεφαλονιά διασώζει, διατηρεί τη μνήμη της και στέκει περήφανα ως το 8ο βήμα, έτοιμη να μοιραστεί την ιστορική κληρονομιά με τον κόσμο. Συμπερασματικά να πούμε ότι η συμμετοχή της Κεφαλονιάς στα Παύλια δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική παρουσία, αλλά μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι, και δηλαδή που βρέθηκε εκεί. Ξέρουμε για την Πεσάδα και την σύνδεση, έτσι, με τον Απόστολο Παύλο.
0: Είναι γνωστά αυτά.
1: Ακριβώς. Οπότε βρέθηκε και εκεί στα Παύλια η Κεφαλονιά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε και να πάμε, γιατί μετά έχουμε βεβαίως τα αθλητικά μας, αλλά θα πάω από τώρα στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣΚΙ.
0: Ναι, συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις τελευταίες αρχιερεσίες.
1: Ακριβώς. Ανανεώθηκε λοιπόν η σύνθεσή του και είχαμε συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου, διότι συγκροτήθηκε, εκείνη τη μέρα συγκροτήθηκε σε σώμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι βεβαίως ο κύριος Μαζαράκης. Αντιπρόεδρος ο κύριος Παντελής Τζορτζάτος, Γενικός Γραμματέας ο κύριος Κωνσταντίνος Φραγκισκάτος και Ταμείας ο κύριος ο Θεοδόσιος Αναλυτής. Μέλη: Αθανάσιος Ψαράς, Γεράσιμος Καραντινός Λιβγεράτος, Θεμιστοκλής Βαλσαμής, Παναγής Δρακουλόγκωνας, Παναγής Καρούσος. Τώρα, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται σε 4 χρόνια από τώρα, τον Ιούνιο του 2030.
0: Καλή επιτυχία
1: στα καθήκοντα του κυρίου Μαζαράκη και του όλου του
0: Διοικητικού Συμβουλίου, και να πάνε καλά τα προσφαιρικά στην Κεφαλονιά.
1: Ναι. Λοιπόν, και έρχεται και ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός. Καταρχάς να πούμε ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε και το Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους Άννα Πολάτου, έτσι, αλλά μετά από αυτό και συγκεκριμένα στις 4 Ιουλίου θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο διεθνή διαγωνισμό χορού. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γεγονός πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Κεφαλονιά, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού διοργανώνεται διεθνής διαγωνισμός χορού. Ονομάζεται International Choreographic Dance Competition Κεφαλονιά Open 2026 υπό την αιγίδα της διεθνούς, του διεθνούς οργανισμού χορού.
0: Μπράβο.
1: Της AIDO. AIDO. Ναι. Επίσης της AIDO Ελλάς, ναι, και της Ελλάς Sports for All. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία των διεθνών κριτών χορού και εκπροσώπων της AIDO στο νησί, Όλγα Γαλιατσάτου και Πάνο Βούλγαρη, οι οποίοι μετά από πολυετή παρουσία σε εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις χορού φέρουν στην Κεφαλονιά ένα γεγονός υψηλών διεθνών προδιαγραφών.
0: Μπράβο στην Όλγα.
1: Η Κεφαλονιά μπαίνει στον χάρτη των μεγάλων διεθνών χορευτικών διοργανώσεων, προσελκύοντας αθλητές, χορευτές, χορογράφους, σχολές χορού και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν χορευτές από διαφορετικές χώρες, ενώ τις προσπάθειές τους θα αξιολογήσουν διεθνώς πιστοποιημένοι κριτές της AIDO. Το πρόγραμμα θα κορυφωθεί με το Mega Gala Dance Show στις 8.30 της ίδιας μέρας, 4 του μηνός δηλαδή, με τη συμμετοχή επαγγελματιών αλλά και ερασιτεχνών, χορευτών και καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Πού θα πραγματοποιηθεί?
1: Στο θέατρο Κέφαλος. Με τη η διοργάνωση συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή του νησιού μέσα από τη δύναμη της τέχνης του χορού. Μεγάλος χορηγός λοιπόν της διοργάνωσης είναι η Art and Style Dance School Όλγα Γαλιατσάτου, ιδιωτική αναγνωρισμένη σχολή χορούς από το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιουλίου η έναρξη του στο θέατρο Κέφαλος, η έναρξη του διαγωνισμού 5 η ώρα και το μεγάλο γκαλά dance show στις 8.30.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια στην κυρία Γαλιατσάτου, την κυρία Όλγα, για αυτές τις ενέργειες που κάνει, έτσι. Γιατί και στο παρελθόν έχει βραβευτεί και η ίδια σας σχολή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, διεθνώς έχει πάρει πολλά βραβεία.
2: Κόσμος 96,5. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΠΕ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
4: Ford,
2: Opel
4: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710 28963.
2: Και κινητό 6977 421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.
2: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
2: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
2: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
2: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Και πάμε στις σημαντικές διακρίσεις που είχαμε για τις αθλήτριες της Γυμναστικής Ένωσης Κεφαλινίας. Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας. 13 και 14 Ιουλίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, είχαμε το αναπτυξιακό πρωτάθλημα κάτω των 16 ετών. Πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα εν μέσω σχολικών εξετάσεων εντωμεταξύ, έτσι. Σε δύο ομίλους. Λοιπόν, στο νότιο όμιλο στη Χαλκίδα συμμετείχαν τρεις αθλήτριες της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλινίας. Η Έλενα Μεταξά, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 80 μέτρα με εμπόδια, με νέο ατομικό ρεκόρ 12.90, επίδοση που αποτελεί και νέο ρεκόρ συλλόγου. Στο άλμα σε ύψος, η 13χρονη Αριάδνη Αποστολάτου, μετά από έναν πολύ απαιτητικό προκριματικό, κατάφερε να πάρει την 8η θέση στον τελικό με 1 μέτρο και 45 εκατοστά. Και στη σφυροβολία η Αναστασία Αναλυτή ήταν 13η με επίδοση 34 μέτρα και 1 εκατοστό στην πρώτη της συμμετοχή σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη επίσημη εμφάνιση, λοιπόν.
0: Μπράβο στα παιδιά, ε.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια αναφέρουν εδώ στα παιδιά και τη μεγάλη τους προσπάθεια. Και να ευχαριστήσουμε, αναφέρει η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλινίας, στον χορηγό Plory Capital του κυρίου Γεράσιμου Βεργωτή. Το Σάββατο, μεθαύριο, 20 Ιουνίου, η αγωνιστική δράση μεταφέρεται εκτός συνόρων, με τη συμμετοχή του Χάρη Αλιβιζάτου στο άλμα σε ύψος, στο meeting Tage der Überflieger. Λοιπόν, προσπαθώ, έτσι. Που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Έσεν της Γερμανίας. Λοιπόν, ο Χάρης Αλιβιζάτος, εκτός συνόρων. High jump. Άλμα εις ύψος. 20 του μηνός.
0: Θα περάσει. Θα κάνει. Σίγουρα ρεκόρ θα κάνει.
1: Και ρεκόρ να μην κάνει.
0: Θα αγωνιστεί, ε.
1: Καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Τι αστέρια βγάζει η Κεφαλονιά, ρε παιδί.
1: Πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Τελευταία χρόνια βασικά.
0: Αυτά τα παιδιά, ήθελα να ξέρω, θα μπορέσουν να στηριχτούν στην πορεία. Ή κάτι θα τους κόψει τη φόρα. Αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα ερώτημα. Αυτά τα παιδιά τώρα είναι πάνω στη φόρα τους.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται στήριξη. Για να μπορέσουν να προοδεύσουν, όχι για τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν,
0: να δούμε από ποιους θα στηριχτούν.
1: Να πάμε στο Μουντιάλ, το οποίο φαίνεται ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων.
0: Έλα,
1: να
0: μουντε.
1: Πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 16 αγώνες.
0: Ναι.
1: Οι 8 έχουν έρθει ισοπαλία. Δηλαδή το 50% των αγώνων δεν είχε νικητή. Αυτό είναι πολύ περίεργο αν σκεφτεί κάποιος ποιες ομάδες έχουν παίξει μέχρι τώρα, έτσι. Οι οποίες, λες κάποια φορά, σκέφτεσαι ότι αυτές θα έπρεπε οπωσδήποτε να κερδίσουν.
0: Ναι, αλλά αυτοί που έχουν διοργανώσει τις αγώνες,
1: ναι,
0: έχουν υποτιμήσει κάποιες χώρες. Νομίζω, κατά την έκφρασή μου, κατά την άποψή μου, βλέποντας,
1: ναι,
0: το πώς παίζουν στο κήπεδο οι ομάδες που είναι υποτιμημένες. Δηλαδή θεωρούν τις ευρωπαϊκές ότι είναι οι top.
1: Ποιος το θεωρεί αυτό?
0: Και τις αφρικανικές, και από τις κληρώσεις φαίνεται.
1: Η κλήρωση όμως είναι κλήρωση.
0: Είναι κλήρωση πραγματική?
1: Ναι, είναι πραγματική η κλήρωση.
0: Εσύ πώς το ξέρεις?
1: Γίνεται ενώπιον κοινού, δεν γίνεται με κλειστές πόρτες. Τώρα το πόσο, εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι είναι πραγματικές.
0: Βλέπεις ότι οι αφρικανικές και οι ασιατικές χώρες έχουν αυξήσει το επίπεδο

0: Γιατί το Βέλγιο είναι κάποιας δυναμικότητας, όμως και η Αίγυπτος είναι μιας μεγάλης δυναμικότητας ομάδα.
1: Μαδάρα.
0: Λοιπόν, χθες. Οπότε...
1: Το απέδειξε χθες.
0: Άλλη μία ομάδα που συμμετέχει, θέλω να πω από αυτές που ήδη έχουμε δει, ήταν η χθεσινή έκπληξη που ήταν το πράσινο ακροτήριο. Έτσι, στο τέρμα της Αφρικής, κάτω-κάτω, χαμηλά.
1: Ένα μισάκι μικρό.
0: Παρ' όλα αυτά, η Ισπανία δεν κατάφερε να κερδίσει.
1: Και παίζανε και αρκετά στελέχη της ποδοσφαιριστεράδες μέσα με την Ισπανία και τους κάνανε νούμερο. Εγώ αν έπαιζα τώρα τζόκερ και τέτοια, όχι τζόκερ, στοίχημα, που είδες τι έξαρση έχουνε, τι οικονομάνε τώρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί από τα στοιχήματα. Δεν έχεις τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή πρέπει να πούμε τι ακριβώς συνέβη και στους υπόλοιπους αγώνες για να μην ξεφύγουμε από το χρόνο μας, να πούμε ότι αυτά που είδαμε σε ώρες που ήταν τουλάχιστον ώρες που μπορούσες να παρακολουθήσεις, ναι, ήταν Ισπανία πράσινο ακροτήριο 0-0 και Βέλγιο Αίγυπτος 1-1. Εδώ θέλω να πω ότι μάλλον η Αίγυπτος είχε την αυτοκτονική τάση χθες, γιατί το γκολ του Βελγίου ήταν αυτογκολ, έτσι. Λοιπόν, οπότε έδωσε ένα βαθμό, χάρισε μάλλον βαθμούς στο Βέλγιο. Λοιπόν, είχαμε άλλες δύο ισοπαλίες εχθές. Δηλαδή όλη η μέρα πήγε με ισοπαλίες. Εδώ είναι πάλι τα περίεργα. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Έλαντε.
0: 1-1. Επίσης, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 2-2.
1: Άλλη εγώ σου το είπα ότι η ομάδα του Ιράν είναι ομαδάρα.
0: Ένα λεπτό. Καλά, έπαιξε με τη Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία δεν φημίζεται για το ποδόσφαιρό της. Λοιπόν, αν κάνω μία σκέψη, είναι ότι υπάρχει ένα σχετικό μούδιασμα σε όλες τις ομάδες που μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η Ουρουγουάη, για παράδειγμα, η Ισπανία δεν είχαν τα φόντα να κερδίσουν τις αντιπάλους τους.
1: Όχι, αφού ήταν λοιπόν, εισάξεις ομάδες.
0: Ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι τώρα προφανώς γίνονται κάποιοι...
1: Ονομαστικά μπορεί να είχαν.
0: Γίνονται κάποιοι... κάποιες... δεν θα πω δοκιμές. Δεν μπορώ να πω δοκιμές, γιατί δεν μπορείς να δοκιμάζεις τώρα, ενώ είσαι στη φάση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να έχουν ρίξει λίγο τις μηχανές τους, γιατί περιμένουν και τους επόμενους αγώνες, οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολοι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα για τη δυναμική ακριβώς των ομάδων αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, εντάξει, έπαιξε η Ισπανία, ίσως να και σίγουρα υποτίμησε το πράσινο ακροτήριο στην πρώτη του εμφάνιση στο Μουντιάλ. Σου λέει θα το πάω πιο χαλαρά και βλέπουμε, γιατί έχω και άλλους αγώνες μπροστά μου πιο σημαντικούς και θέλω εκεί να τα δώσω όλα, σκέφτομαι τώρα εγώ.
1: Και λοιπόν, το Βέλγιο υπεροπτικά σκέφτηκε.
0: Βέβαια θα μπορούσε να είναι και μια καλή δικαιολογία αυτή. Λοιπόν, σήμερα 10 η ώρα. Τι? Το ένα φαβορί.
1: Για πες.
0: Γαλλία Σενεγάλη.
1: Ναι, και η Σενεγάλη, μην την υποτιμά.
0: Η Σενεγάλη νομίζω πήρε το Κόπα Αφρικά.
1: Μην την υποτιμά, ακριβώς.
0: Λίγο περίεργα βέβαια, αλλά το πήρε.
1: Το πήρε.
0: Λοιπόν, η Γαλλία σήμερα αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα την Σενεγάλη. Αργότερα, 1 η ώρα τα χαράματα. Έχουμε Ιράκ, Νορβηγία.
1: Για το Ιράκ δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί δεν ξέρω. Για την Νορβηγία ξέρουμε ότι βγάζει κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Ο Χάλαντ δεν είναι της Νορβηγίας.
1: Ναι. Λέω κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Λοιπόν, και είναι λάθος η ώρα. Εγώ θα πω είναι λάθος η ώρα. 4 η ώρα τα χαράματα. Αργεντινή-Αλγερία.
1: Αυτό το μάτς έπρεπε να το δούμε, ρε παιδί μου.
0: Όποιος θέλει, ας ξυπνήσει 4 η ώρα. Από εκεί και πέρα, οι πρωινοί τύποι που ξυπνάνε βέβαια νωρίς, αλλά όχι πάρα πολύ νωρίς, θα μπορέσουν, εάν θέλουν, να παρακολουθήσουν το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Εγώ δεν θα χάσω τον ύπνο μου για να δω.
0: Ναι.
1: Μοντιάλ.

0: Λοιπόν, ένα λεπτό. Να πούμε το εξής, ότι έχουμε αυτούς τους αγώνες αύριο, μέχρι αύριο το πρωί σας λέω, που είναι το Αυστρία-Ιορδανία, από εκεί και πέρα. Αύριο το απόγευμα έχουμε την επίσημη εμφάνιση, την πρώτη της Πορτογαλίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και αύριο το βράδυ εδώ θα πω ότι εντοπίζω έναν αγώνα πολύ καλό. Έναν πολύ καλό αγώνα εντοπίζω. Αγγλία-Κροατία.
1: Α, ναι, θα είναι καλό.
0: Εδώ είναι καλός αγώνας. Μπορούμε να μιλάμε για όντως, το πρώτο ντέρμπι.
1: Θα είναι καλός αγώνας, όντως. Όντως.
0: Έτσι νομίζω.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως να ξέρετε ότι τουλάχιστον από αυτό που βλέπω, μέχρι και την Πέμπτη έχουμε την Πέμπτη άλλους δύο αγώνες, οι οποίοι ανήκουν στην, ακόμα στην πρώτη, πώς να το πω, στην πρώτη φάση, στην πρώτη αγωνιστική. Τελειώνει δηλαδή η πρώτη αγωνιστική, Γκάνα Παναμάς και Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάμε ξανά από την αρχή με άλλους αγώνες. Και δεν ξέρω εδώ τώρα.
1: Μήπως επειδή είναι 48 οι ομάδες πια.
0: Είναι 24 αγώνες δηλαδή.
1: Ναι. Μήπως γι' αυτό το βλέπουμε λίγο οι ομάδες, οι υποτιθέμενες μεγάλες πια. Αλλά γιατί το λέω υποτιθέμενες, γιατί έτσι αποδεικνύεται. Κρατάνε πισινή επειδή είναι πολλοί αγώνες. Μήπως λέω γι' αυτό και κρατάνε πισινή να διαβάσουν τους αντιπάλους τους. Αλλά γιατί, η βαθμή είναι βαθμή, ρε παιδί μου. Βλέπεις εκεί, ας πούμε, και βλέπεις 0 βαθμό ομάδα που είπες ότι
0: εντάξει,
1: θα ήταν.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Ένα βαθμό.
0: Εντάξει, είναι κάπως, ας πούμε, περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε τώρα. Θα τις δούμε τις ομάδες. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε έτσι και κάπως ασφαλή συμπεράσματα προς το τέλος της πρώτης αγωνιστικής.
1: Δηλαδή, άσε να και δούμε όταν... και απόψη το απόψινό μάτς.
0: Ναι, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι έχει σήμερα. Γαλλία-Σενεγάλη στις 10. Ιράκ-Νορβηγία στη 1. Αργεντινή-Αλγερία στις 4. Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί.
1: Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά.
0: Θα στείλουμε τα χαιρετίσματα σε εμάς και στα Γιάννενα. Οι γνωρίζουν ότι μας άκουγαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας.
0: Και αύριο στις 11.
1: Γεια σας.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 1. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710252251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία φρέσκα αρτοστόλι στην παραλία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Δικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας την ίδια ημέρα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Να κηρυχθούν ένοχοι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας για την υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Διάρρηξη περιπτέρου μελία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα παγωτά.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο,
1: ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή
1: βέβαια. Ένα τραγούδι της Προκοπής, να το ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors. Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors, Doors, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ. Κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι. Θες να τα ακούσεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, άστο Δήμητρα, πονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω, δεν αντέχεις όλο. Τώρα δεν σε αναστηθεί.
1: Όλο το βλέπω, όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό, ναι. Τι να πω, ρε, τι να πω, δεν παλεύεται ο τύπος, δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει. Δηλαδή, όποιος δεν έχει τι να κάνει, φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, ο, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι, φτάνει, θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, έγκωσα. Δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως βλέπω ότι είναι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το τρεγαγίνε. Άμα ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι. Είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί. Παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη του Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά, να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει. Κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και θα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Οκ, okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες, άσε μας κι εσύ. Για, ρίξε ένα ρε εσύ, Δήμητρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι, ξέρετε, μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο μαξί μου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Okay, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορεί να
0: υπάρχει κόσμο.
1: Θυμάται ότι. Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουνε. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσεις συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί
1: να...
0: όχι... Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: εντάξει, αλλά το 23 πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει...
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: θέλει
0: σταθερότητα.
1: Είναι. Δεν
0: αυτό
1: θέλει
0: είναι. Σε πόσες εκλογές μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι καν προστό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντισυστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλοι στις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννήρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σας είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή, ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τυρβάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, δεν έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλα το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει πεδίο δόξης λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα. Τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στη Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνουν, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι Κρήτη τοξικό και ψάρι, το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δυο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ. Ναι. Ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στη Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Θα σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Ρίχνεις δίκτυα και πάνε
3: σε
1: όποια
3: περιοχές. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση για τους ψαράδες.
0: Κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλόμερο κάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο. Αν το σκεφτεί κανείς,
0: ναι.
3: Αυτό το οποίο του απασχολεί πιο πολύ.
0: Ναι, ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την ΕΛΙΕ.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να
3: τα επιχειρήσετε. Εντάξει, κοιτάξτε, του αγρότες του επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον δίζελ κίνηση. Ναι. Σε αυτόν τον μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Οι αγρότες είναι πολύ λιγότεροι όμως. Άρα του
3: συμβαίνει. Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότες για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά.
3: Συγγνώμη. Στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά θέλω να πω θα είναι.
3: Που έχουμε εμείς μας λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για τους ψαράδες, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστους πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων και τα
0: λοιπά. Πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω πρέπει για να βγαίνει το κόστος.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί αλλιώς μετά θα μιλάει για κρατικές ενισχύσεις και τα λοιπά, που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα την περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε,
1: ναι,
0: κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
3: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να πείτε
0: το λέω, αλλά.
3: Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι αυτά, επειδή αλλά έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, έχουμε πολλά ξενικά είδη. Αυτό είναι ένα από τα πιο προφανώς επικίνδυνα, αλλά μιλάμε για εκατοντάδες είδη τα οποία έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να λυθεί. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση την παρακολουθούμε στενά. Είμαστε σε επαφή με τους ιχθυολόγους που είναι ειδικοί. Εγώ τώρα δεν είμαι ιχθυολόγος. Σας λέω τι μου λένε οι άνθρωποι από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και οι επιστήμονες που έχουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι πει η επιστήμη. Αυτό κάνει πάντα το Υπουργείο. Ακούει τους επιστήμονες, ακούει τους ειδικούς. Θα καταστρώσουμε το σχέδιο που πιστεύουμε ότι θα είναι το πιο αποτελεσματικό. Θα το υλοποιήσουμε, θα δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά θέλει ψυχραιμία. Μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτσάω το πένω λόγω του λαγοκέφαλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας,
3: να είστε
1: γεια σας.
3: Καλά. Γεια σας.
0: Το απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Κάβουρα πάνε και εδώ. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
1: Πρώτη φορά είναι.
0: Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη, αλλά το ξέρετε, δεν χρειάζεται και να το πω, ότι έχουμε, κάθε μέρα το έχουμε, δύο εισιτήρια με επιστροφή για Κρήτη, είτε για Πειραιά Ηράκλειο, είτε για Πειραιά Χανιά. Μας τα προσφέρει η ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170-174, δηλώνετε συμμετοχή. Ένας τυχερός θα κερδίσει και τα δύο εισιτήρια. 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας ενημερώνω ότι το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι
5: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
8: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
9: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
8: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
11: Είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην αυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έργα μόνο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και
2: τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει
1: και το πράσινο
0: ακροτήρι
1: να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο
1: Μουντιάλ και παίρνει και βαθμό.
0: Και παίρνει και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα, δεν σταυρώσαμε
0: 10-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα... που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Νεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροκόπημα. Εμφύλιο.
0: Γάλλη από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο.
2: Με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και λένε «Τελείωσε, ξεκίνησε στραβά, ένα,
0: αλλά
2: δύο».
0: Τώρα να φέρνει χίλια η Ισπανία
2: νωρίς.
0: Με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι.
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Περνάνε κάτι λίγα ερανικών συμφερόντων.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί
2: κάποια είχαν μπει, κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να φορτώσουν. Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: περνάγανε,
0: προς την άλλη.
2: Περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: διάβασα,
2: κάνει ποτέ.
1: 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα είναι
2: ναι, τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ. Ναι. Ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την
0: Παρασκευή?
2: Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι
1: έτσι
2: εύκολο να ανοίξουν. Υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν?
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Για 60 μέρες.
2: Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι.
0: Έχουμε και μια
1: Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε. Ναι. Έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν. Εκεί προς η Εμένη πλευρά. Και έχουμε και τους Χούθοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις, δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Εντάξει, αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk. Mm-hmm. Ρίσκο πολέμου και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι.
0: Ναι.
2: Γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις, έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανε και το γιαούρτι και έχουν βρει κύψα, έχουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5.30 έως τις 7. Πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, σας θυμίζω και πάλι, γιατί το έκανα αργά σήμερα, ότι υπάρχουν 2 εισιτήρια και σας περιμένουν για το δρομολόγιο Πειραιάς, Κρήτη Πειραιάς, είτε προς Ηράκλειο είτε προς Χανιά. Για να τα διεκδικήσετε είναι δώρο από την ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Έχετε άλλα 10 λεπτά, παραπέντε θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο ΚΙΡ, που λειτουργεί ήδη ως παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι!
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Άντε, προχώρα!
16: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια καταστήματα έχουν γεμίσει. Ωραία.
0: Και ρωτάω, είμαστε σοβαροί?

0: πιλότημα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και το φορτώνουν με ρουσφέτια.
1: Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Αν το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια, κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα
1: με
0: πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε Συνότη τα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνει κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγει, παίρνει το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει, είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ.
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πουλατό να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι, ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ.
1: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές οι θηρίδες.
0: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
1: Τα ΕΛΤΑ στο φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην στο φέρουν στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει.
1: Εντάξει,
0: η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει
1: κατάστημα.
0: Τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε ρε παιδιά και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε? Τι θα πει? Περάσαμε λέει από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε. Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο θα σας πω ότι είμαι εδώ στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωθήκες.
0: Δηλαδή αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ Courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί, να μου το πληρώνεις εσύ?
1: Εγώ γιατί δεν σου πληρώνω?
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τριτών.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Δεν ξέρω πόσους έχεις. Βάλ το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με 1 ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο αδερφέ, δεν με νοιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία
1: εκεί που δεν μπορείς. Έχει όμως χίλιους υπάλληλους έχει.
0: Τι να κάνουμε, ας
1: πρέπει
0: βγάλει
1: κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει να μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι
1: δεν έχουν στα νοσοκομεία. Αν τους βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι, να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με εκνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται. Θα τα λύσω, Μητσοτάκης, όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Δεν κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα ΕΛΤΑ.
1: Στα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία, στα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν, εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ, όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' του τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό. Σκοτώνονται, ναι. Είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγηκαν.
0: Το είδα. Τι θες?

0: τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι, όσοι
1: γιατί γίνεται κόλαση αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο.
0: Κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα το είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού, γεια σας.
0: Σε ευρίζουν για τους Doors, δεν το κάνεις θέμα.
1: Όχι, δεν με ευρίζουν.
0: Που σου λένε ρε φίλε.
1: Οι λένε στο...
0: Ρε φίλε, τρία τραγούδια.
1: Σταμάτα να μιλάς, να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι λένε. Περίμενε, έχουμε και κλήρωση. Από το 1 στο 60, Δήμητρα.
2: Το 2.
0: Η κυρία Ανδρομέδα Μπέι με κινητό που τελειώνει σε 5.21 κερδίζει τα 2 εισιτήρια. Οι υπόλοιποι ξαναπροσπαθήστε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε
9: Κόσμος 96,5.
10: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
11: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
10: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
11: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
10: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
12: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
13: Ford,
10: Opel
13: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
15: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
14: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
15: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
14: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
15: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26710 252 251.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Η μόνη σας επιλογή.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
17: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
18: Ξεκινάμε μαγκαζίνο Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο, και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι, στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
19: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
20: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
18: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
21: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
22: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
18: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
23: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
24: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζόνη.
25: Γιατί, δεν σας πείραξε.
24: Μα είναι απίστευτη η αλαζόνη.
26: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς, υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
18: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
27: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
28: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ. Ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
18: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η μπίλια σκάει σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάγια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνοκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
18: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
0: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει και η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει ως εξής. Η Βασιλίσσης Αμαλίας και κυρίως η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση η Σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του Λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
18: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε σε αμέσως τη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική. Είναι στην περιοχή Ανθίλη της Φθιώτιδας και ένα αέρια μέσα. Γύρω στους 30-40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθίλη, Φθιώτιδα, στη Φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν προφόρες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, η δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί φορούσε ακουστικά, πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μια λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ που παρέλαβε την γυναίκα, την διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας και 2 ώρες περίπου μετά και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορίλογο, στους πρόποδες του Κορίλογου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξελίξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ειρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους, να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και ενδιαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε προσαφεριστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
18: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά, εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας,
1: πήγε
18: σε ιδιώτη. Γιατί μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
1: δημιουργηθεί. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνά η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην επικοινωνία της δράμας. Ναι. Και όπως πάντα, σου ξαναλέω, τα δύο παιδιά. Αυτά είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα
18: διαχειριστούν
1: και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια το 16χρονο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
18: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος ο ιδιώτης ψυχίατρος αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρίζεις καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
1: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
18: το
1: κάνει
18: θύμα,
1: μια
18: λέμε τώρα, η γυναίκα.
1: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
18: ναι,
1: και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι, από τον άνδρα της.
18: Σε αυτές τις περιπτώσεις
1: το χαρακτηρίζω ως κακιά στιγμή, ναι, η κοινωνία πολλές φορές.
18: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γυναικοκτονία στην Καλαμάτα.
1: Ακριβώς.
18: Με τον 41χρονο, ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του, ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους, και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας, είχε κάνει μία ανάρτηση η αστυνομικός στο θύμα, που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μία γυναίκα που μετά από μία εβδομάδα 10 μέρες,
1: 12 ημέρες,
18: 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του, μια ανάσα από τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια λέει ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
18: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
3: Ο άλλος αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί, άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες?
4: Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
18: Νομίζω με έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής ο κ. Γαλεντέρης επίσης στο Action.
28: σε μια κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
18: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
5: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου. Mm-hmm. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον Αλεξάνδρο Γιωτόπουλο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει τη οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι έκριναν ότι ο Πολυσοβίτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή, αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. Αυτή ευκαιρία ήταν και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021. Και όριζε ότι μπορεί ο Πολυσοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021. Έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
18: Θα μπορεί. Ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γιωτόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια? Μπορεί, ας πούμε, την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης?
5: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο, όμως, από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
18: Δεσμεύεται από τον Άρειο Πάγο τώρα.
5: Δεσμεύεται, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
18: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνω 25 χρόνια.
5: Ναι, τα 25 χρόνια μπορεί να κάνει έτοιμα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το έτοιμα αποφυλάκησης.
18: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη έτσι λοιπόν μας είπε και για το σκεπτικό του Αρείου Πάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι στον παρόντα χρόνο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπαιες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
24: Ο Γιωτόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
18: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
6: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκηση.
18: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμμύρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ιωαννίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
19: Από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία. Εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο το χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί και φυσικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
18: Ακούσαμε το Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
7: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
8: περάσει υποχρεωτικά ή όχι.
7: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
18: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
9: Η συμφωνία από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
18: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα. Όλες αυτές οι κατάστασεις μόλις ακούσατε.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και από
6: Κόσμος 96,5.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
10: Στόχος μας η ποιότητα.
9: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
9: Σιδηρικά,
10: υδραυλικά.
9: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
9: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 51.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
11: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
12: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940 6290 81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πριν από 2 εβδομάδες, πριν από 10 μέρες, ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια, όπου για τις επόμενες 3 μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων, και της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και του υγραερίου.
14: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της
13: εβδομάδας αυτής. Τις επόμενες 3 μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί? Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι, που είναι σήμερα το Brent, και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό. Αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης. Εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται.
14: Δεν υπάρχουν αγκάθια. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
13: Πάμε, ναι.
14: Πάμε. Έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα Ευρυδικά και για το Λεβεντικό Φράγκο. Καταρχάς για τα Ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
15: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε ότι τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 2025 μέχρι τις 31 Μαΐου του 2026 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
14: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
13: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50%, πρώτα απ' όλα το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή στα τοντελών επί τοντελών ταξινόμηση θα ισχύσει. Αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27. Δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει. Αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους απαλλαγή, 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
14: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
13: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση. Ναι. 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι οι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπρωσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν προφανώς. Δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτή του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. 2006, 2007, 2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
14: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
13: Ναι. Σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία η οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε οι συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
14: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Σε λιγάκι έχει, θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα. Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
13: καλό
14: έχουμε τον Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη μου, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι.
14: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
13: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο Ρίτερ Ταϊπ Ερντογάν στην ομιλία του και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα δευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του. Την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς και βεβαίως θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο στα έμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Yeah. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στον αποκτήσει η Τουρκία.
14: Βέβαια, ναι.
13: F-35, και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια, ναι, για να βρεθεί μια φόρμουλα.
14: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
13: Σωστά.
14: Ακόμη ναι, το επισήμαινε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
13: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα, και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriot στο όπως λένε νησί που πρέπει να είναι αποστατιωτικοποιημένο, ναι, στην Κάρπαθο, ότι η Patriot παραμένει και καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον του άζων της Τουρκίας.
14: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας πατριαρχείο και τον οικουμενικό μας πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
13: Οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σεντάρ Πυργυρί και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως, μετά έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταραίει.
14: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά, ναι, θέματα.
13: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που η οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να ανοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην Πρίγκιπο και πάλι.
14: Μάλιστα.
13: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
14: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
16: Χαίρετε.
14: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση προκάλεσε πάρα πολλές, από ό,τι βλέπω, αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης. Αλλά Τσίπρας από την Νίκαια, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
17: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες
16: έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
14: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως ευρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
17: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση, θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
14: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10.
17: Σχεδόν δύο μονάδες, ναι.
14: Ναι. Κάνει δύο μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
17: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
14: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
17: Εντάξει, μπορεί στο άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
14: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος ακροατής. Ένας
17: Ανδρουλάκης.
14: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματίας που ονομάζεται Μητσοτάκης.
17: Δημήτρης Μητσοτάκης.
14: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
17: Γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
14: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
17: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
14: Πιο επικοινωνιακό το θεωρούν.
17: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
14: Δεν το λέω σε αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
17: Σαφώς.
14: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
17: Εντάξει,
14: πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
17: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης σε αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα Άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
14: Αλλά
17: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
14: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε, ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
18: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
14: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
19: Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ, και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
14: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όπως σας είπα, Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
20: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
21: Ήρθα!
20: Ένας θείος.
22: Α, ήρθες.
20: Καμία αλλαγή.
22: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
20: Και μια μεγάλη ανατροπή.
21: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
22: Τι έκανες?
21: Έβαλα προτέρια.
22: Καλά έκανες. Μπράβο.
20: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
22: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
21: Έτσι.
22: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
21: Να, εδώ.
22: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
21: Ναι, ναι.
20: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
25: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα σημεία.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: Λοιπόν. Διαβεβαίωση Αλβανία στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ. Διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο, καλώς τον.
2: Χαίρετε, πώς είμαστε?
1: Μουντιάλ φαντάζομαι.
2: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα.
1: Έλα.
2: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον είναι σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει των ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό, η επίσημη ανακοίνωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ αναζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα. Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4-4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το Χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, μία από τις προτάρες της διοργάνωσης, το Κάπο Βέρντε που λέμε.
1: Ναι.
2: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά, χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
1: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρεις ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
2: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το match αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
1: Είναι influencer, ναι, από είναι τερματοφύλακας.
2: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Μουντιάλ Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική. Με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management.

0: εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
11: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε.

0: εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.

το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

στους ήχους της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
5: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.

0: βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
1: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
0: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω. Σε φτιάχνει.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
3: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710 28963
0: και κινητό 6977 421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός διαφορά.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
5: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Yeah. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει

0: κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: δρόμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχο.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς
1: το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

αλλάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. 96,5. 96,5.

0: Thank you, DJ. Radio.
1: Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

όλα για όλα, μόνο αν με θες. Πριν ζητήσεις θα σου δίνω κάθε γύμνια σου, εγώ θα δίνω, θα

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.